0: 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Θα διαλέ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, for all της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
5: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
5: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
12: Ο Ίσταραγκος μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
13: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
14: Απολύτως.
13: Τις κάλψες.
15: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
16: Είσαι κομμουνιστής?
17: Όχι.
16: Είσαι αριστερός?
17: Όχι.
16: Είσαι δεξιός?
17: Όχι.
16: Είσαι κέντρο?
17: Όχι.
16: Είσαι πακ?
17: Όχι.
16: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
17: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
16: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
17: Όχι.
16: Είναι όμως ο παππούς σου?
17: Όχι.
16: Έχετε
17: ώρα?
16: Όχι.
14: Δεν θα βγαίνε στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γερμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι σκέψου θα μιλάνε με χρώματα. Κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μονάχα σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις σκένιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή. Και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή, παρόλα αυτά, Μαρία.
18: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
19: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
20: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ!
21: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
22: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
23: Όχι, Ζανσακή. Εγώ κατάλληλα πνίγομαι σε δουλειά εδώ, δε.
22: Για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
23: Βαίνομαι.
22: Βαίνομαι.
23: Άσε να βαίνομαι. Τι μαριάζει μας, Ζανσακή.
24: Να τα και τα ευχάριστα.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Οι βροχές δεν έχουν φύγει ακόμη, από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν έχουν φύγει, έχουν τραβήξει τώρα νότιο-ανατολικά. Έχουν πιάσει το κομμάτι κατά κύριο λόγο από τη Χαλκιδική και κάτω. Έχουν πάει ανατολικά της Αθήνας. Έχουν πιάσει ολόκληρες τις Ποράδες, την Εύβοια, τις, για να δούμε που είναι εδώ, τις Κυκλάδες και ένα κομμάτι της Κρήτης και λίγο ανατολικότερα. Επίσης επηρεάζεται ένα κομμάτι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και για να δούμε πώς θα πάει. Αύριο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν θα έχουμε ώρες βροχές καταιγίδες. Θα μας έρθουν κάποιες βροχές το πρωί προς το μεσημέρι. Από ό,τι βλέπω εδώ, βόρειο-δυτικά. Και όπως κυλάει στα πεζοδρόμια. Με θερμοκρασίες πάρα πολύ χαμηλές για αυτή την εποχή. Πιστεύω όσοι τουλάχιστον από χθες το απόγευμα και έπειτα βγήκατε έξω σε ολόκληρη την Ελλάδα και εκεί που δεν έβρεξε ακόμη σε κάποιες περιοχές δυτικά, Ιόνιο Πέλαγος κλπ. Πήρα ένα φίλο λίγο έξω από την Πρέβεζα χθες τηλέφωνο, μου λέει ότι εδώ λέει δεν έβρεξε καθόλου, μα καθόλου, αλλά έπεσε λίγο η θερμοκρασία. Αυτά χθες το απόγευμα δηλαδή. Για να πιάσουμε και το τοπίο πριν έρθουμε βέβαια ακόμη κυρίες και κύριοι στον καιρό, γιατί έτσι, γιατί ο καιρός τώρα θα δούμε και σε άλλες περιοχές πώς θα είναι ο καιρός. Έτσι, κάποιοι τελειώνουν, αν το έχετε καταλάβει, πέραν όλων αυτών, γιατί θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια της εκπομπής σήμερα. Τελειώνουν κάποιοι, για πρόσωπα μιλάω, έτσι, δεν θα τους έχουμε στα έδρανα του κοινοβουλίου την επόμενη εκλογική περίοδο. Τώρα θα μου πείτε πώς θα μάθουμε αν θα γίνουν εκλογές. Τι πώς θα μάθουμε? Εάν δείτε κάνει γρήγορα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς κόμμα, το κόμμα το, έτσι, το ανακοινώσει και το όνομά του κλπ, τότε να είστε σίγουροι ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Τα μηνύματά σας κουρσάρω σμακ, για να δούμε, ήρθε κανένα, ήρθαν μηνύματα, γιατί βλέπω ότι... Α, ήρθαν, ναι, να, εδώ είμαστε. Ω, εδώ και δύο ώρες μηνύματα έρχονται. Για να δούμε όλα τα μηνύματα αυτά για την εκπομπή, ναι, ναι, όλα τα μηνύματα για την εκπομπή. Κουρσάρο σμακ, έτσι, κουρσάρο σμακ, κάπα μη κεφαλαίο, τα άλλα μικρά για να τα βλέπω, να διαβάζω τα μηνύματά μας. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας εδώ με το Μετρόπολης 95,5 κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Εντάξει τώρα, η γη όλη γυρίζει και τα λοιπά, Γιώργο, δεν νομίζω, γιατί κάποιοι ακόμη, διάβαζε ένα άρθρο προχθές, νομίζουν ότι η γη είναι επίπεδη. Σε σένα που έχω χάσει, με τελειώσες κι ας γινόμουν. Κάποιοι από αυτούς ψηφίζουν τον Τραμπ, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πάει λέγοντας. Γιατί η γη είναι επίπεδη τώρα, γιατί αν το κρύψαμε ένα άλλο στιγμή.

Οι Ανούλες γιορτάζουν σήμερα, έτσι, οι Ανούλες γιορτάζουν σήμερα. Άννα, Ανίτα, Ανέτα, Αναμπέλα, Αναμαρία, Ανέζα και Άννη. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες αυτές τις κυρίες, όπως και την Άννα Μαρία και την... Η Άννα Μαρία, δεν ξέρω, το έχει δύο φορές γραμμένο. Μία έχει Άννα Μαρία ένα όνομα, δηλαδή χωρίς τελεία στη μέση, και ένα άλλο Άννα Μαρία, όπως βλέπω εδώ στο ορτολόγιο, με αυτή την καραμούλα αυτή στη μέση. Γιορτάζουν επίσης ο Ευπράξιος, ο Ευπράξος, η Ευπραξία, η Ευπραξούλα, η Πραξούλα και η Εύφη. Επίσης γιορτάζει η Ολυμπία, η Ολυμπιάδα, η Ολύμπο, η Ολύμπη, η Όλια, η Ολυμπούλα και η Ολυμπιάς. Και να σας πω και κάτι τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί που λένε ότι έχουν σχέση με τη Μακεδονία δεν έχουν όνομα Ολυμπία. Δεν υπάρχει γυναικείο όνομα στα Σκόπια Ολυμπία, έτσι. Δεν υπάρχει Ολυμπιάδα. Δεν υπάρχει Ολυμπιάς. Κοίμησης της Αγίας Άννης, λέει το ημερολόγιο μας, στην πλευρά του εορτολογίου, οσίας Ευπραξίας, οσίας Ολυμπιάδος της Διακόνου. 6 και 22 πρώτα λεπτά, σε 5 λεπτά δηλαδή θα έχουμε την ανατολή του ηλίου, 20 και 41 πρώτα λεπτά, δηλαδή 9 παρά 19 λεπτά το βράδυ θα δύσει ο ήλιος. Επαναλαμβάνω, κάποιοι θα τελειώσουν, δεν θα τους έχουμε στα έδρανα της Βουλής στις επόμενες εκλογές, να είστε γι' αυτό σίγουροι. Έχω σημειώσει βέβαια κάποια ονόματα όλων των κομμάτων, αλλά εντάξει, δεν είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό τώρα εδώ.

Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση γιατί έψαχνα για τα γεγονότα τα σημερινά, τι έγινε σαν σήμερα, και δεν είδα παντού, επειδή δεν βλέπω μόνο σε ένα site, δεν βλέπω μόνο στο Wikipedia, δεν βλέπω μόνο σε άλλες εγκυκλοπαίδειες. Έτσι, δεν βλέπω για το τι έγινε ψάχνοντας για το τι έγινε την ημέρα την οποία κάνουμε εκπομπή, και δεν βρήκα παντού αυτό που έγινε σαν σήμερα 25 Ιουλίου του 1943 στο χωριό Μουσιωτίτσα ή Μουσιωτίτσα αν θέλετε, στα Γιάννενα, που δέχθηκε επίθεση από 4 ομάδες της γερμανικής ορεινής μεναρχίας Edelweiss σε 4 σημεία του χωριού. Δεν ξέρω αυτό, δεν νομίζω να το έχουν κάνει επίτηδες, έτσι. Δεν το έχουν περάσει παντού. Θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγο. Σε λίγο θα τα πούμε.

Για να πάμε έτσι σιγά σιγά να περάσουμε γενικά, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στο διάβα του χρόνου. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, γεγονότα για τη χώρα μας, αλλά και στον έξω κόσμο που συνηθίζουμε να λέμε. Να σας πω πάντως ότι σαν σήμερα, εν έτη 1893, ο πρωθυπουργός τότε Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγγενίασε, ναι, γιατί είχαμε και Σωτηρόπουλο πρωθυπουργό, αλλά από τότε έχουμε να σωθούμε. Εγγενίασε τη Διόρυγα της Κορίνθου, το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου έπεσε 2 μήνες νωρίτερα. 2.500 εργάτες χρησιμοποιήθηκαν, Κούπης, η κυβέρνηση του οποίου έπεσε 2 μήνες νωρίτερα.

Μόνο 2-3 φορές. Τέλη του μηνός θα πάω να συναντήσω, να μιλήσω και τον κύριο Ταχιάο στα εγγένεια. Τέλη του μηνός τώρα έρχονται, σε μια εβδομάδα, στα εγγένεια του μετρό για την Καλαμαριά. Πιστεύω να είναι και ο κύριος Δήμας εκεί. Εντάξει. Εν έτη 1984 η σοβιετική κοσμοναύτης Σβετλάνα Σαβίτσκαγια είναι η πρώτη γυναίκα που περπάτησε στο διάστημα. Ήρθε μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τα έχουμε καλά με τους Ρώσους. Πού να αναστενάξουν τώρα οι παραλίες από Σαβίτσκαγιες. Πάει μας τέλειωσε, τις Ουκρανές θα φέρουν σε λίγο τώρα. Μια Ρωσίδα θα βλέπουμε από κάναν φίλο που είναι παντρεμένος με κάποια Ρωσίδα και θα λέμε να κάποτε ερχόταν και οι συγγενείς και οι φίλες της κυρίας αυτής εδώ στην γειτονιά μας. Εκείνο το κορκόρτ της Air France Air, το θυμάστε, το 2000, εκείνο το μεγάλο αεροπορικό δυστύχημα που το είδαμε εμείς σε βίντεο μέσα από την, από την καμπίνα ενός φορτηγατζή, ο οποίος πήγαινε παράλληλα και τραβούσε το βίντεο στο Παρίσι. Αμέσως μετά την απογείωσή του από το Παρίσι κατέπεσε φλεγόμενο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 109 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος και άλλα 4 στο έδαφος δυστυχώς.

Λοιπόν, δεν ήταν αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν μόνο σήμερα και βλέπουμε τι γίνεται με τους Αμερικανούς, με τον Τραμπ και τα λοιπά. Τα ίδια χαΐρια και τις προκοπές είχαμε και επί Ρίτσαρντ Νίξον, και θα σας πω τι ακριβώς εννοώ. Το 1969, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος τότε των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Νίξον διακήρυξε το δόγμα Νίξον, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιμένουν πλέον από τους συμμάχους τους να φροντίζουν τη στρατιωτική τους άμυνα. Το είπε αυτό ο Νίξον, δεν έγινε πράξη, το ξαναλέει ο Τραμπ, για να δούμε αν γίνει πράξη.

ξέρω, μ' αρέσει και το τραγούδι και το αφήνω να παίζει λίγο-λίγο και να έρθω λίγο στο 2012, τι έγινε τότε. Πού να το θυμάστε, έτσι. Και τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα με τους εισβολείς, με τους λάθρομετανάστες στην Ελλάδα. 2012. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει να αποκλείσει την Ελληνίδα αθλήτρια του τριπλού Βούλα Παπαχρήστου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Η πρωταθλήτρια είχε ήδη αναχωρήσει με την Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή για το Λονδίνο. Διότι έγραψε κάτι στο Twitter, ανάρτησε ένα σχόλιο το οποίο έγραφε: «Με τόσους Αφρικανούς στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου θα τρώνε σπιτικό φαγητό».

Και να πάμε λίγο στην Ήπειρο για να τελειώσουμε με τα γεγονότα αυτά τα οποία έγιναν σαν σήμερα. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στην Μουσιωτίτσα της Ήπειρου. 24 Ιουλίου, χθες δηλαδή, ένα αεροπλάνο γερμανικό, πολεμικό, πέταξε σε χαμηλό ύψος πάνω από το χωριό και έριξε προκηρύξεις. Μείνετε στα σπίτια σας. Όποιος βγει έξω από το σπίτι του θα του φεγγίζεται. Για να πάμε να θυμόμαστε, γιατί και τότε σαν φίλοι ήρθανε και

0: Τώρα σαν φίλοι ήρθανε και δυστυχώς λέω, κάποιοι δεν ξέρω γιατί, δεν θέλουν να θυμούνται, δεν θέλουν να θυμούνται τίποτε και θέλουν να παραγράψουν τα πάντα, ακόμη και αυτό.
1: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάζα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος, είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
0: Οπότε ξεκίνησε αυτό.
2: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
0: Μείνετε λοιπόν στα σπίτια σας. Έγραφε 24 Ιουλίου του 1943 το χαρτί που έριξε ένα πολεμικό γερμανικό αεροπλάνο στους κατοίκους του χωριού Μουσιωτίτσα Υπήρου. Και σαν σήμερα το χωριό Μουσιωτίτσα δέχθηκε επίθεση από 4 ομάδες της γερμανικής ορεινής μεραρχίας Εντελβάις σε 4 διαφορετικά σημεία του χωριού. Βάλαν ένα χωριό στη μέση. Διαταγή ήταν: κάψτε όλα τα σπίτια, δολοφονήστε τους κατοίκους, γέρους, γυναίκες, ακόμη και μικρά παιδιά μέσα στις κούνιες τους. Και οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε και τότε, δολοφόνησαν 152 ανθρώπους. Έχει μια ιστορία αυτή η γερμανική μεραρχία Εντελβάις. Είναι γνωστή για τα εγκλήματά της στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Είναι η μεραρχία που αιματοκύλησε την Ήπειρο, κυρίως στον ομό Ιωαννίνων, σκοτώνοντας συνολικά 2.500 άτομα, ενώ έκανε επιθέσεις και κατέστρεψε περίπου 300 χωριά. Υπήρχε και μία συμμετοχή Ιταλών στην επιχείρηση Μουσιωτίτσα. Στις επιχειρήσεις λοιπόν συμμετείχαν και Ιταλοί με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Ουμπέρτο Μαλφρεντίνι. Ήταν η μεραρχία των αλπινιστών, Βάλε. Αυτή που συνεργαζόταν με τη γερμανική Εντελβάις. Οι Γερμανοί κατά κύριο λόγο βίασαν πολλές γυναίκες στο χωριό. Μία εξ αυτών υπέστη τη μανία των στρατιωτών.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δολοφονήθηκαν στην Μουσιωτίτσα 152 άτομα. Οι 50 ήταν κάτω των 10 ετών. Οι σφαγείς δεν σταμάτησαν εκεί, έγραψε η πένα της ιστορίας, καθώς λίγο αργότερα αιματοκύλησαν το κομμένο της Άρτας με 317 θύματα, μεταξύ αυτών μωρά, μικρά παιδιά και έγκυες γυναίκες.
5: Ωραία, Θανάση, Θανάση, έλα μέσα βρε και θα σε φάνε, μπαμπέσικα.
0: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε όλους που ακούτε και σήμερα το Μετρόπολης 95,5. Αυτά έγραψε η ιστορική πένα, η πένα της ιστορίας για την Ελλάδα και για τον κόσμο ολόκληρο.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιών για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Να σας πω ότι πρωί-πρωί στη Φλόρινα η θερμοκρασία ήταν 14 βαθμοί Κελσίου και δεν θα ξεπεράσει τις 25. Αύριο το πρωί η Φλόρινα θα έχει 11 βαθμούς, αλλά εκεί θα πιάσουμε και τους 32. Ηλιοφάνεια όμως στη Φλόρινα. Κάποιες συννεφιές ενδεχομένως την Δευτέρα. Θα πάει να ανέβει η θερμοκρασία, ενδεχομένως να πιάσει τη Δευτέρα και τους 35 βαθμούς, θα αρχίσει να ξαναπέφτει, θα πάει 33. Κάτω από 20 βαθμούς οι θερμοκρασίες στη Φλόρινα, όλα ετούτα τα πρωινά.

0: Θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές αυτό το πρωινό, το σημερινό. 18 βαθμούς θερμοκρασία είχαμε τη μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα που ήταν στον Εύρο, ενώ κεντρικά, καλά δυτικά δεν μιλάω για δυτική Μακεδονία, κεντρική Ελλάδα, Θράκη και λοιπά, οι θερμοκρασίες ήταν πρωινό γύρω στους 14 με 15 βαθμούς σε Κελσίου, ακόμη και 10 βαθμούς είχαμε έξω από τη Φλόρινα. 12 είχαμε εκεί στην περιοχή των Γρεβενών, να σας πω, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα να πάρετε μια γεύση, 16 βαθμούς είχαμε στην Κεφαλονιά, 14 είχαμε στο Μεσολόγγι, γύρω στους 12 με 13 είχαμε Γουμενίτσα, λίγο πάνω από 20 είχαμε στην Αθήνα. Κάπου εδώ αυτή η θερμοκρασία και εδώ στην Θεσσαλονίκη, την ώρα που περνούσα από το Φίνικα, ένα θερμόμετρο έδινε 19 βαθμούς, ένα άλλο έδειχνε 20, καταλαβαίνετε δηλαδή. Έτσι, και για να δούμε πόσο. Τα νησιά δεν είχαν και μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, δροσιά είχαμε και στη Ρόδο, 21-22 βαθμούς. Κάπου εκεί ήταν και στην Κρήτη η θερμοκρασία. Στα ορεινά και εκεί το πρωινό σήμερα ήταν γύρω στους 14 με 15 βαθμούς. Στα ορεινά όμως, απάνω στα βουνά, 13. Είχε η Πάτρα 11 βαθμούς, να καταλάβετε. Είχε η Τρίπολη 14 και 15. Είχε ο κάμπος της Λάρισας. Και ενδεικτικά αναφέρω 20 βαθμούς είχαμε στοιχείο σήμερα το πρωί. Εκεί η θερμοκρασία το μεσημέρι θα πιάσει γύρω στους 26-27, κάπου εκεί θα είναι η θερμοκρασία στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο σήμερα. Ενώ στην πρωτεύουσα θερμοκρασία 26-27 βαθμούς, αυτό βλέπω, δεν ξέρω αν το ξεπεράσει. Τουλάχιστον αυτό προς το παρόν δείχνει ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με 26 στον κάμπο στη Λάρισα και ένα 30 βλέπω εδώ που έχουμε στην πόλη των Πατρών σήμερα το μεσημέρι. Οι αέριδες είναι αυτοί οι οποίοι επηρέασαν πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος και τις υπηρετικές εξακολουθούν να υπάρχουν και εδώ μέσα στο Θερμαϊκό. Ανοιχτά φτάναν και τα 5 μποφόρ, ενώ γενικά έχουμε και 6 μποφόρ στο Αιγαίο αυτή την ώρα που μιλάμε και στο Ιόνιο και παντού είναι βοριάς και θα συνεχίσει έτσι, θα αρχίσει να σπάει και να κατεβαίνει αρκετά. Αύριο θα έχουμε πολύ καλύτερη συμπεριφορά των ανέμων, θα το γυρίσει σιγά σιγά και σε νοτιά τουλάχιστον στο Αιγαίο την αυριανή μέρα, οπότε γι' αυτό θα ανεβεί και λίγο η θερμοκρασία. Και για να πάμε να δούμε, είπαμε, οι βροχές έφυγαν, τα λέγαμε νωρίτερα, πηγαίνουν προς το νότιο ανατολικά για να φύγουν και αύριο θα είναι μια πάρα πολύ καλύτερη ημέρα. Αυτά, δεν, νομίζω ότι εντάξει, να ξεφύγουμε τώρα από τον χειμώνα και να έρθουμε στα δικά μας, γιατί κανείς, μα κανείς, δεν θέλει να του δέσουν τα μάτια.
1: Όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο. Πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές. Τους βάζουν στη σειρά. Μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα. Και συναντιώνται στις...
0: Αυτά που λέγαμε πριν για την Ήπειρο.
1: Και το Ράσο.
0: Για τα Γιάννενα.
1: Σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ.
0: Σαν σήμερα οι μέρες μνήμης εκεί στην Ήπειρο. Για μια φορά ακόμα.
1: Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα. Και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται. Και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά. Και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.

Ημέρες Κύπρου επίσης. Κυπριακής τραγωδίας. Από το 1974 που ο σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ εισέβαλε στην Κύπρο. Και κατέλαβε το 1/3 περίπου του εδάφους της. Και φτάσαμε στο σήμερα. Η Κυπριακή Δημοκρατία, το ελεύθερο, το ζωντανό κομμάτι, τμήμα της αδελφής Κύπρου, να παρουσιάζει πρόοδο, να παρουσιάζει ευημερία. Μια Κύπρος που θέλει την επανένωση έτσι όπως ήταν, για να διασφαλίσει την ενωμένη Ευρώπη, για να διασφαλίσει ένα μέλλον ειρηνικό για όλους τους κατοίκους της. Και πρέπει όλοι οι Έλληνες κάποια στιγμή να καταλάβουμε και να αγωνιστούμε για μια ενωμένη Κύπρο.

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά στα αμέτωπα του πολέμου. Υπάρχει ένα αδιέξοδο τώρα, όπως τουλάχιστον φαίνεται, στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Θέλει εκεχηρία 10 ημερών τελικά ο Τραμπ, δεν θέλει, αυτός το ξέρει. Πλοία χτυπιώνται και ελληνικών συμφερόντων. Οι μάχες συνεχίζονται, οι βομβαρδισμοί επίσης. Μισά στον κόλπο του, εκεί στο στενό του Ορμούζ, βομβαρδίζονται. Και από την άλλη μεριά οι Ρώσοι, οι οποίοι χτύπησαν στην καρδιά του Κιέβου και αφάνισαν την έκθεση όπλων Αρμάντα. 10 νεκροί, 100 τραυματίες, οι πρώτες πληροφορίες. Μεταξύ αυτών έμποροι όπλων. Από την άλλη δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ουκρανία τελικά. Εκενώνεται τον τύπνο. Από εκεί πάμε στην Οδυσσό. Φλέγεται η Οδυσσός. Είναι οι ειδήσεις που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Και μια Ελλάδα η οποία αλλάζει, αλλάζει γενικά την θωράκισή της με την ασπίδα του Αχιλλέα. Το Κησέα ενεργοποίησε λοιπόν την ασπίδα του Αχιλλέα. 4,3 δις ευρώ που θα μεταμορφώσουν τις ένοπλες δυνάμεις. Και από δίπλα ο Τούρκος. Πάρα πολλά δημοσιεύματα για την υγεία του Ερντογάν. Το καινούργιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Με τον πρώην αρχηγό που εκδιώχθηκε στη γειτονική μας χώρα. Οι Ισραηλινοί ετοιμάζονται ήδη, επειδή δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά με τους Τούρκους, για την επόμενη ημέρα. Για την επόμενη ημέρα μετά τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν.

Όπως λένε, δεν θέλω να καθίσω να διαβάσω τι γράφουν τα ιστορικά του κάθε ανθρώπου. Απλά ο Ταγκίπ Ερντογάν αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία απαιτούν στενή παρακολούθηση από έπιστους γιατρούς. Αυτές είναι οι ειδήσεις που έρχονται από μια μερίδα του τύπου. Και πολλά ακούγονται για τους διαδόχους του, για υπουργούς δελφίνους και λοιπά, Φιντάν και πώς το λένε τον άλλο τον υπουργό του, με συγχωρείτε που τον έχω λησμονή, τον Καλίν, Ιμπραήμ Καλίν. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά τώρα εδώ της ιστορίας, έτσι. Υπάρχει και η πλευρά, είπαμε, Τραμπ και Ερντογάν έχουν και άλλες ενδεχομένως συνδιαλλαγές εμπορικές μεταξύ τους ή μεταξύ των γαμπρών τους. Ο Σελτσούκ λοιπόν Μπαϊρακτάρ είναι γαμπρός του Ερντογάν, είναι επικεφαλής της γνωστής εταιρείας κατασκευής μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και είναι και αυτός ένας από τους δελφίνους, είναι ένας ισχυρός πιθανός διάδοχος. Να σας πω ότι ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, γαμπρός του Ερντογάν, διατηρεί υψηλή δημοτικότητα στους εθνικιστικούς κύκλους της χώρας. Οπότε ακόμη ένας παίκτης στις ισορροπίες της επόμενης ημέρας. Από την άλλη μεριά είναι το βαθύ τουρκικό κράτος, γιατί ο Φιντάν και ο Καλίν ελέγχουν ένα σημαντικό μέρος της κρατικής γραφειοκρατίας, διαθέτουν φυσικά ισχυρή επιρροή στις υπηρεσίες πληροφοριών και ήδη καθορίζουν ένα κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Για να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια αργότερα σήμερα. Για να δούμε ποιους θα μιλήσουμε σήμερα. Θα έχουμε και τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου σήμερα και θα μιλήσουμε. Θα έχουμε και Δημήτρη Καλαϊτζή στις 7.30 για τα άλλα θέματα της ημέρας. Οπότε έχουμε πάρα πολλά θέματα και σήμερα να αντιμετωπίσουμε μέσα από την εκπομπή. Και επειδή έλεγα για τον καιρό και με θυμίζει εδώ ο φίλος μου Δημήτρης, δεν είπες τον καιρό σε κάποιες περιοχές που λες και κάποιες άλλες φορές. Ναι, δεν είπα, κάτσε εδώ να κατέβει τώρα. Έχεις δίκιο, γιατί έβαλα να κατέβει Αργυρόκαστρο, να κατέβει Πάφος. Να δω πού είμαι τώρα εδώ. Να, βρήκα. Καιρός Πάφος. 22 με 31 βαθμούς, μια χαρά δηλαδή, και βροχούλα ενδεχομένως το μεσημεράκι προς το απόγευμα, και σήμερα και αύριο με πάνω κάτω ίδιες θερμοκρασίες. Βόρεια Ήπειρος, Αργυρόκαστρο, 31 βαθμούς το μεσημέρι, 22 είχε εκεί το πρωί, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται και σήμερα και αύριο. Να πάμε στο Μοναστήρι, να πούμε ότι εκεί η θερμοκρασία είναι θερμοκρασία Ελλάδος, 14 βαθμούς για το πρωί, 23 βαθμούς έχει το μεσημέρι, γιατί και το Μοναστήριο, όπως ξέρετε, έχει ένα κομμάτι από Ελλάδα. Ξέχωρα αν δεν το γράφουν τα βιβλία μας, το Υπουργείο Παιδείας δεν τα περνάει αυτά. Και φυσικά να πάμε στην πρωτεύουσα του Πόντου, να πάμε στην Τραπεζούντα, που θα έχουμε βροχές σήμερα, θα έχουμε βροχές αύριο. Θα κάνει μια-δυο μέρες λίγο καλύτερο καιρό, θα ξανά έχουμε βροχές εκεί πέρα. 24 βαθμούς ήταν το πρωί η θερμοκρασία στην Τραπεζούντα και μέχρι 27 θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι, και κάπου εκεί θα είναι οι θερμοκρασίες ολόκληρη την εβδομάδα. Είναι αυτό που λέμε δροσά.

0: φίλος μου ο Τάσος ο Καζαζίδης. Καλημέρα εν Χριστώ, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, σε όλους τους Έλληνες και πανταχού. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Σε λίγο καιρό τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής έρχονται και στην περιοχή μας και εμείς τι κάνουμε, χαρταετό, πετάμε. Πρέπει να είμαστε με ψηλά το κεφάλι, προετοιμασμένοι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και αυτό το μήνυμα τι είναι, Απόστολε, αυτοί είναι που μας αγαπάνε περισσότερο από όλους τους άλλους. Για τους Γερμανούς φαντάζομαι εννοείς στο δεύτερο μήνυμά σου, καλέ μου φίλε Τάσο Καζατζίδη. Για να πάω στη φίλη μου την Μαρία από τον Εύωσμο εδώ, από την Καλαμαριά, που μου στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Να πάω στον κύριο Αλεξιάδη, ο οποίος μας ακούει στο ωραίο κάστρο. Να πω στον Τάσο τον Καρλίτο, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Ο Ερντογάν δεν είναι καλά, έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν θέλω να ξέρει κανένας τίποτε. Αμέσως μετά θα αρχίσουν τα όργανα. Δεν ξέρω, Τάσο, πώς προσπαθούν να τον προφυλάξουν και από τις συναντήσεις. Τον βλέπουμε με άλλους ηγέτες, κράτα με να σε κρατώ είναι. Θα το έχετε παρατηρήσει φαντάζομαι κι εσείς. Αλλά ένα βαθύ κράτος δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα αρχηγό, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου Εδωμενέας ο Θεοδωρογλάκης μου λέει καλημέρα στον Όλυμπο, καλημέρα αγωνιστή, στον Όλυμπο χιόνισε και έπεσε η θερμοκρασία από τους 32 τους 16 βαθμούς στην Πιερία. Θα μας τα πει και ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής αυτά λίγο αργότερα. Ναι, χιόνισε στον Όλυμπο, θα το δούμε μετά τώρα, άμα φυσήξει και λίγο αεράκι και φύγουν τα σύννεφα θα τα δούμε όλα. Μη ρωτάς για να σου πω. Ο φίλος μου Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα, καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα Αποστόλη. Τα μάθατε το τσίρκο των υπόδουλων της Ελπίδας και των ξένων συμφερόντων. Γιόρτασαν την ημέρα της δημοκρατίας. Δεν πήγαν όλοι. Για τους δικούς του λόγους λέει ο καθένας και ανέφερε ονόματα πολιτικών αρχηγών, τουλάχιστον η τελευταία είδηση που είδα που δεν πήγαν. Δεν ξέρω αν ήταν και κάποιοι άλλοι που δεν πήγαν, που τους είχαν καλέσει. Αυτά τα μάθουμε μέσα στην ημέρα φαντάζομαι. Ο Μάικ ο Κυριακού μου έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο από Μπελόκηπους Θεσσαλονίκης ο Μάικ. Μου έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο του Αρκά. Ξημέρωσε το Σάββατο, η πιο ωραία μέρα. Αύριο είναι Κυριακή, τις έννοιες κάνε πέρα και κοίτα να ξεκουραστείς γιατί έρχεται η Δευτέρα. Αυτό το λέει το Σάββατο και Κυριακή. Άσε μωρέ τα ποίηματα και βάλει την καφετιέρα. Καλό, καλό, καλό. Μου άρεσε αυτό του Αρκά. Πώς μου είχε ξεφύγει, καινούριο είναι και δεν το είχα δει. Ενδεχομένως γιατί δεν το έχω δει. Έτσι δεν το είχα δει. Δεν το είχα δει. Πάμε με τα αστέρια τώρα. Πάμε λίγο έτσι με τα αστέρια. Σάββας Καραμπατζάκης, Κρινίδες, Καβάλας. Μας ακούει από τη Γερακινή Χαλκιδικής. Α, όχι, όχι, δεν μας ακούει από εκεί. Λέει στη Γερακινή Χαλκιδικής κατασκευάζεται το... Πώς λέγεται αυτό, πώς διαβάζεται? Ολιβάιλ, Χαλκιδική. Γιώτα, είναι αυτό ιερό, τι είναι αυτό? Τέλος πάντων, μια μεγάλη τουριστική επένδυση από την τουρκική εταιρεία ΤΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει συγκρότημα πολυτελών κατοικιών και συνδέεται με προγράμματα Golden Visa. Στοιχεία του έργου τοποθεσία Γερακινή Χαλκιδικής, 43.600 τετραγωνικά μέτρα έκταση, απόσταση 350 μέτρα από τη θάλασσα, κατασκευή περίπου 174 με 178 πλήρως επιπλωμένες ανεξάρτητες βίλες σύγχρονης αρχιτεκτονικής, χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση και η παράδοση του έργου τοποθετείται χρονικά μεταξύ 2027 και 2028. Το έργο προωθείται με παροχή δικαιώματος Golden Visa για τους αγοραστές και μοντέλο διαχείρισης από επαγγελματική ξενοδοχειακή υποδομή και φαντάζομαι τι, ποιοι θα είναι οι αγοραστές. Καλέ μου φίλε Σάβα Καραμπατζάκη. Και πέρασαν μέρες. Όταν σε όλες τις γειτονιές, ακόμη και στην Καλαμαριά πλέον, έρχονται Σκοπιανοί, Βούλγαροι κλπ, Ισραηλινοί και πάει λέγοντας και αγοράζουν εκτάσεις, σπίτια κλπ. Μέσα στη στοργή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη. Καλημέρα, 14 βαθμούς, χθες έβρεξε αλλά όχι πολύ. Μου λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης από τα Γιάννενα. Χθες έβρεξε από γρεβενά και εδώ πολύ, από τουλάχιστον έχω μάθει. Πάμε Φούφα, πάμε Πτολεμαϊδα, Σύφη, Σύφη, καλημέρα, καλημέρα Σύφη και σε σένα. Τον κύριο Νικολαίδη να στείλω την καλημέρα μου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Και γίνε η χαρά μου.
0: Πάμε Ουρανούπολη που μου δείχνει έτσι αυτά τα περίεργα σχήματα, τα βρόχινα. Αυτά που έγιναν χθες με τη μαύρη συννεφιά, μου στείλε φωτογραφία. Καλημέρα αδερφέ από τη συννεφιασμένη Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή. Τα μηνύματα που ήρθαν από το δεκάλεπτο και δόθε, τα διαβάσω αργότερα.
1: Και παίρνουν οι μέρες μες στη δυστυχία.
0: Και επειδή μιλούσαμε για Χαλκιδική, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Έτσι, παλιά τέτοια εποχή λέγανε δεν υπάρχουν δωμάτια, τα πάντα είναι κλεισμένα, δεν πρόκειται να βρείτε μέρος, είναι αυτή η ακρίβεια, οι τιμές είναι σταθερές, έτσι. Και πάει λέγοντας που είναι αυτά, αυτά παιδιά, αυτά δεν υπάρχουν πια. Τώρα έχει αλλάξει το πλάνο της έκφρασης, έτσι, τα λογότυπα σχετικά με τον τουρισμό. Δεν λένε τα πάντα είναι γεμάτα, λένε υπάρχει μεγάλη πληρότητα. Να το επαναλάβω αυτό. Τι λένε? Λένε ότι υπάρχει μεγάλη πληρότητα. Εν τω μεταξύ το κράτος λέει θα πατάξει το βάθος της διαφθοράς. Το βάθος. Δηλαδή η διαφθορά έχει βάθος. Από ποιους θα παταχθεί? Συμμετοχή στην πάταξη θα έχουν και αυτοί που τη δημιούργησαν? Ας το προσέξουμε λίγο αυτό. Διάβαζα και για το δίκαιο θα υπάρξει, λέει, πώς το είπαν, φυσικό δίκαιο στην κοινωνία. Όπα, όπα, όπα. Μα το δίκαιο σχετίζεται με την ηθική. Δεν σχετίζεται απλά με την κοινωνία. Οι υποκριτές, οι διαφθορείς, οι αποπλανητές θα συμμετάσχουν στη σωτηρία. Αυτοί δηλαδή που τα 30 αργύρια τα αναβάθμισαν σε 30 εκατομμύρια. Αυτοί θα συμμετάσχουν στη σωτηρία. Μεταξύ αυτών, αν προσέξετε, άπλιστη, δόλη, τραγική, που θέλουν, λέει, τη σωτηρία του κοινωνικού συνόλου. Αυτά μέχρι το αποτέλεσμα των εκλογών. Μέχρι Κυριακή βράδυ, Δευτέρα ξημερώματα. Γιατί μετά θα μεγαλώσουν απλά το φάρδος της δικής τους τσέπης. Ξέρετε, θα το έχετε επίσης παρατηρήσει εδώ και χρονιά, στη χώρα της οικονομικής νεοπτώχειας υπάρχει και μια ακόμα, η πολιτική φτώχεια. Και επειδή μιλάω για νεοπτώχεια, το όριο φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζεται σε 6.510 ευρώ ετησίως ανά άτομο, δηλαδή όταν σε μια οικογένεια δουλεύουν δύο άνθρωποι θα πρέπει να παίρνουν 13 χιλιάρικα τουλάχιστον το μήνα για να είναι στα όρια της φτώχειας, να μην είναι φτωχοί, να μπορούν να ζήσουν, όχι να αποταμιεύσουν. Έτσι, 13.000, να το βάλω καλά έτσι το ποσό, 761 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά, από 13.761 ευρώ και κάτω είμαστε στην νεοπτώχεια. Από εκεί και πάνω μπορούμε να ζήσουμε. Και από την αγοραστική δύναμη, να μιλήσουμε για αγοραστική δύναμη μισθών και συντάξεων, η χαμηλότερη στην Ευρώπη. Ουδής έφερε την ευτυχία. Γι' αυτό η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να καλύψει τακτικούς λογαριασμούς. Ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο, νίκια, τι άλλο, δάνεια αν υπάρχουν. Και αν υπάρχει ενίκιο, άστο να πάει στα κομμάτια. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο ανέδειξε την αγροτική φτώχεια. Εκτός των άλλων, το Πάντιο Πανεπιστήμιο και την κοινωνική στέρηση επίσης. Άλλες πανεπιστημιακές μελέτες δείχνουν ότι το αφήγημα για καλύτερες μέρες χάθηκε σε μια τρύπα ενός μεγάλου κενού. Και ξέρετε πώς θα τα έλεγαν οι παλιοί, έτσι? Όταν η οικονομική άνεση ασθενεί, το δημογραφικό μεγαλώνει, το ισοζύγιο στις γεννήσεις γίνεται ιδιαίτερα αρνητικό και οξύνεται, τότε τι μέλλον έχει ένας τόπος? Νομίζω ότι πώς λέγεται, διορατικότητα του Eric Arthur Blair βγήκε στο προσκήνιο. Yes. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Eric Arthur Blair. Είναι ο George Orwell. Αυτός είναι, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα. Yes. Βγήκε λοιπόν στο προσκήνιο, δένοντας κομμάτια του τότε, τα τοποθετούσε σε νοητικές εξισώσεις και τα ανέλυε στη συνέχεια εμπεριστατωμένα και πολλοί τον θεωρούσαν ψέκα. Αλλά η πρόβλεψη του μέλλοντος δεν τον πρόδωσε. Οι νοητικές εξισώσεις, εάν τοποθετηθούν με τον ίδιο τρόπο σήμερα, φτάνουν σε ένα λογικό συμπέρασμα για το τι θα προκύψει αύριο. Χι ίσον, για να σας πω αν θέλετε το συμπέρασμα. Χι ίσον δεν υπάρχει σωτηρία εάν ο λαός, η κοινωνία, η συνειδησιακή φορά ψήφου εκλογής προσώπων δεν αλλάξει κατεύθυνση. Με παραμορφωμένες ηγεσίες δεν θα υπάρξει μεταμόρφωση του σήμερα προς το θετικότερο. Ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάνε πολλοί, δεν τολμάνε να μιλήσουνε. Και δεν τολμάνε να μιλήσουνε γιατί οι μαχαλάδες φέρνουν ψήφους. Γιατί αυτό που λέγαμε επαρχία είστε, δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς. Και ξέρουμε πόσες ψήφους πρέπει να πάρουμε από αυτές τις οικογένειες. Αλλιώς δεν θα δει ο μαχαλάς σας χαΐρι. Μην νομίζετε, υπάρχει ακόμη και σήμερα. Σήμερα η νέα απίθμενη τάξη εξουσίας ετοιμάζει υπάκους ανθρώπους ρομπότ. Στα σημερινά βήματα, κοινωνικό, τελετουργικό κλπ, ας μην ξεχνάμε ότι συμμετέχει και το βήμα της Κίνας. Το λεγόμενο βήμα διάτρησης. Το βήμα της Κίνας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το βηματισμό μάχης και ταχύτητας. Το χρησιμοποιούμε. Αυτός είναι ο βηματισμός μας. Μάχης και ταχύτητας. Αλλά η παγκοσμιοποίηση προσπαθεί για έναν κοινό βηματισμό όλων. Όπως τα ρομπότ. Βέβαια, εμείς έχουμε και τον βηματισμό του ύψιστου.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Προλάβετε!
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο.
7: Full speed και όποιος αντέξει.
8: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
14: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
16: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
17: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
18: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.

Εντάξει, δεν μας τρόμαξαν εδώ και τόσα χρόνια. Τώρα θα μας τρομάξουν. Καλοκαίρι είναι όμως, σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, λίγο λίγο. Έχω συγκεντρώσει τα στοιχεία και δεν ξέρω αν προλάβω να τα πω σήμερα. Να σας αποδείξω ότι είχαμε τον πιο, το όλων αυτών των τελευταίων χρόνων, είχαμε τον πιο δροσερό Ιούνιο και Ιούλιο. Και ότι οι θερμοκρασίες τα βράδια ήταν πάρα πολύ ευχάριστες, δεν ήταν όπως από άλλα χρόνια. Αφήστε τι λένε, έχω όλα τα στοιχεία, έχω θερμοκρασίες, έχω περιοχές, έχω μεγαλύτερες θερμοκρασίες, έχω μικρότερες. Όποιος τηλεφωνεί να απευθύνεται στη γραμματεία, όχι στην εκπομπή, γιατί βλέπω εδώ και ανάβουν τα λαμπάκια. Εδώ μαζί με App Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με αρωματικά κεριά, με μικροέπιπλα, με φωτιστικά, με λευκά είδη. Χρήσιμα είδη σπιτιού. App Home στη Θέρμη. Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Παρέχουμε συμβουλευτικές διακόσμησης με ένα τηλεφώνημα στο 23 16 00 92 21.

Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Και σήμερα μαζί μας στο τυροκομείο Πάικο. Φέτα pop, μπάτζιος pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο. Γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, όπως παλιά. Δελφίνια και δελφινάκια, εάν τώρα εσείς βλέπετε συννεφιές, αστραπές, κεραυνούς και τα λοιπά, παιδιά, δεν μπαίνετε στη θάλασσα. Δεν μπαίνουμε στη θάλασσα. Δεν κάνουμε κολύμβι. Και όσοι έχετε παιδάκια στην παραλία και είναι μικρά τα παιδάκια σας, ρίξτε λίγη προσοχή παραπάνω, να μην ξεφυγούν.

0: Καλημέρα στον Νίκο από το Βούπερταλ.
1: Χρόνια ο σκοπός σας.
0: Καλημέρα στο Γιωρίκα, στο Καπνοχώρη Κοζάνης. Η φίλη μας η Μαρία εδώ μαζί μας από τα Γιαννιτσά.
1: Πρόγραμμα βατό.
0: Αποτυχίο το επόμενο μήνυμα από τον φίλο μας τον Κατσαρό, τον Μιχάλη, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους Έλληνες.

0: κοντά.
1: Ο φίλος μας ο Στέφανος. Όμορφες καλημέρες, καλό Σαββατοκύριακο. Κασ είναι και δροσερό. Μα δροσερό πρέπει να είναι, Στέφανε. Δροσερό λέμε να είναι.
2: Κάριο, μη κάνεις λάθη.
1: Υπέροχη φωτογραφία, Τάσο Επιτροπάκη από την Κάριστο με τη συννεφιά, λέει πριν την πόρα. Την αγάπη μου, Τάσος φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυροσβέστης Καρίστου, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης Τάσο. Ο Σάκης από το Περιστέρι, από την Αθήνα, είναι μαζί μας, είναι εδώ. Καλημέρα μου κύριε Παυλίδη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
2: Άσι τι ανέβω, η ψυχή σου χαίρεται.
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Μιχάλη.
2: Μα ποιος Θεός το δέχεται.
1: Φίλος μου ο Μιχάλης από τα Ιωάννινα μου στέλνει εδώ μια φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία. Ποιο μέρος είναι αυτό, Μιχάλη, ποιο μέρος είναι αυτό εδώ, το καμπαναριό, ωραίο μπροστά, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μέρος. Για γράψουμε ποιο μέρος είναι.
2: Θα μου τα πάρεις, ούτε από τον τάφο μου.
1: Την καλημέρα μας, το φίλο μας, το Γιάννη, στην Σκίδρα και το φίλο μας, επίσης τον άλλον, το Γιάννη, στο Λεβερκούζε.
2: Αν παβιτάριο, μη κάνεις λάθη.
1: Σάμε τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω σε λίγο. Τα στέλνετε στο Κουρσάρο Σμακ.

0: Διαβάζω στην Αγγλία, προσέξτε, εθνικοποιούν σιδηρόδρομο, ενέργεια, ίδρυυση. Όλα στο κράτος, δηλαδή στην τσέπη της κοινωνίας. Στην Αγγλία που πριν λίγο καιρό εθνικοποίησαν και τη Χαλιβουργία. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, ενώ εδώ πολλά ακούγονται για το νερό, εκεί είναι κρατικοποιημένο, μάλλον επανακρατικοποιήθηκε, να πούμε το πιο σωστό, την πιο σωστή έκφραση. Στη Γερμανία οι πάροχοι ενέργειας κατά κύριο λόγο είναι δημοτικές επιχειρήσεις. Τα χρήματα λοιπόν στο δημότη. Στην Ολλανδία η ιδιωτικοποίηση του νερού απαγορεύεται αυστηρά με νόμο. Η Deutsche Bank Bach, πως λέγεται στη Γερμανία, ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος. Στην Αυστρία ποιος τολμάει να ιδιωτικοποιήσει έστω και ένα κομμάτι του σιδηροδρόμου, κανείς. Όσο για την ενέργεια, η Γαλλία ελέγχει τον ενεργειακό γίγαντα της χώρας. Το ίδιο γίνεται στην Νορβηγία. Στη Σουηδία ο μεγάλος πάροχος ανήκει στο κράτος. Το ίδιο και στην Ισλανδία. Και πάει λέγοντας. Αλλά εδώ πουλάμε ό,τι κινείται και δεν κινείται. Σε ιδιώτες. Εδώ λοιπόν έχουμε ή ιδιώτες
1: και δημοκράτες
0: ή νέους ομοκεπέδες οι οποίοι ενδεχομένως να προκύψουν. Γιατί τις μεγάλες παροχές και τις επιδοτήσεις τις έχουν αυτοί. Ψηλά γράμματα ρε Θανάση, πού να τα καταλάβεις εσύ αυτά τα πράγματα. Ψηλά γράμματα. Εσύ φίλε Θανάση, ακολουθείς το κόμμα. Ένα κόμμα, το οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία ποιο. Εσύ ακολούθα το κόμμα. Και ό,τι πει το κόμμα. Αν δεν αλλάξεις το κόμμα με τελεία, μια ζωή στο κόμμα θα είσαι και θα υποφέρεις. Και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ως και την ψυχή μου που έχω πάνω μου.
0: Διάβαζα που μας έλεγαν για την αποταμίευση και την αποταμίευση. Ο κύριος Κυρανάκης τι έλεγε, ότι στις τράπεζες περισσότερα χρήματα, λέει, βάζει ο κόσμος, ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλύτερα. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό το... εγώ διάβαζα την ίδια μέρα, την ίδια ημερομηνία προχθές, ότι αποταμίευσεις δεν υπάρχουν πια στην ελληνική οικογένεια. Ελάχιστοι κάνουν αποταμίευση. Και λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν χρήματα στις τράπεζες. Που άμα σας δείξω τα στοιχεία, οι περισσότεροι Έλληνες, η μεγάλη πλειοψηφία, έχουν λιγότερα από 1000 ευρώ στην τράπεζα. Γιατί οριοποιείτε τα μέτρα, κύριε Υπουργέ? Γιατί οριοποιείτε τα γεγονότα? Και όταν λέτε ότι ο Έλληνας πηγαίνει καλά, η τσέπη γεμίζει, γράφτε και ποιον γεμίζει η τσέπη. Ποιοι έχουν 35 και 65 διαμέρισματα? Γράφτε και τα ονόματά τους.

0: αναθρεμμένο.
1: Αλλά σε άλλα πρωτεύουμε, έτσι, είμαστε πρώτοι. Πηγαίνουμε καλά. Μας χειροκροτεί η Ευρώπη. Μας στέλνει κι άλλους. Έχουμε καταντήσει η χώρα με την υψηλότερη αναλογία ετούντων για άσυλο. Για λαθρομετανάστευση μιλάω, έτσι. Δεν μιλάω για μετανάστευση. Μιλάω για λαθρομετανάστευση. 2025. 55.383 αρχικές αιτήσεις ασύλου. Πάνω. Ιδιαίτερα από Αφγανούς, Σύριους, Σομαλούς και Πακιστανούς. Μέχρι και 300 αιτήσεις ετούντων την ημέρα που χαρακτηρίζονται ως ασυνόδευτα. 13.000 αιτήσεις πανελλαδικά υπάχθηκαν, προσέξτε, σε επιταχυνόμενες διαδικασίες. Μην τους χάσουμε και ενδεχομένως χάσουμε και την ψήφο.
0: Που σου έχει μάθει ταν παβιτάριο, μην κάνεις λάθη.
1: Στην Ευρώπη το 80% των αιτήσεων γίνεται σε 5 χώρες. Κάποιες από αυτές τους επιστρέφουν στην Ελλάδα. Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Οι άλλοι πατριώτησα στην Ιταλία, έτσι. Η υψηλότερη δε πίεση, είναι τα τελευταία στοιχεία, δέχονται 3 χώρες. Η Κύπρος, η Ελλάδα δηλαδή, και το Λουξεμβούργο. Μέσος όρος, προσέξτε τώρα, μέσος όρος. 70% άνδρες. Ηλικίας μέσου όρου 26 ετών. Ασυνόδευτα. 30% γυναίκες.
0: Τώρα μου...
1: Να σας πω και από πού πήρα αυτά τα σύνολα δεδομένων. Από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Γιατί κάποιοι ό,τι και να λέω αντιδράτε. Τα έχω πάρει από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Μπορείτε να μπείτε κι εσείς μέσα. Εάν θέλετε να ψάξετε λίγο παραπάνω να τα βρείτε. Κατά τα άλλα θα πάρω φόρα. Θα τα γκρεμίσω όλα. Δεν θα αφήσω απολύτως τίποτε. Και αν πάρω φόρα είναι το θέμα τι θα γίνει.

0: Είχατε πάρει κι εσείς, είχατε μπει σε αυτό το, πώς λεγόταν εκείνο το πρόγραμμα, εμπορικά φωτοβολταϊκά πάρκα. Έτσι δεν λεγόταν ή κάνω λάθος? Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα τι ήταν? Ήτανε, εξακολουθεί να είναι, συμψηφισμός χρημάτων λόγω αυτοπαραγωγής ρεύματος, φωτοβολταϊκά στο σπίτι, στη στέγη ή στο χωράφι. Ήταν αυτό ο συμψηφισμός κιλοβατόρων. Δηλαδή η ενέργεια που παράγει ο έχων φωτοβολταϊκό στο σπίτι ή στη δουλειά του καταναλώνεται άμεσα και το περίσσευμα διοχετεύεται στο δίκτυο και υπάρχει αποζημίωση. Οπότε εσείς τώρα περιμένετε αποζημίωση, έτσι δεν είναι? Κάψατε τι κάψατε, περιμένετε αποζημίωση? Δεν ξέρω πότε θα γίνει, γιατί μαθαίνω ότι η εκαθάριση δεν έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο. Δεν έγινε η εκαθάριση. Πέραν αυτού, η ενέργεια ή αν θέλετε το περίσσευμά της που παρέχεται στο χρηματιστήριο ενέργειας και διοχετεύεται σε μια άλλη αγορά, επιστρέφει σε εμάς πιο ακριβή. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό πληρώνουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Και όσοι έχουν μαλλιά στην κεφαλή πληρώνουν, όσοι δεν έχουν δεν πληρώσουν. Μας είπανε τώρα ότι θα μπορούμε να βάζουμε στο μπαλκόνι μας φωτοβολταϊκό για να γίνουν ακόμα πιο όμορφες οι πόλεις και τα χωριά μας. Σκεφτείτε όταν χτυπάει ο ήλιος τι θα βλέπουν από πάνω τα αεροπλάνα. Ναι, προσέξτε, θα πρέπει όμως όποιος το κάνει αυτό να βάλει και μπαταρία. Να βάλει και έξυπνο μετρητή. Η μπαταρία αυξάνει το κόστος και με απλά μαθηματικά η απόσβεση του συστήματος θα γίνεται σε 10 χρόνια. Και σε κάθε 1-2 χρόνια θα γίνεται και καθάριση. Για να δούμε τι σας περίσσεψε και αν πάρετε και κάνα φράγκο. Κρύβομαι. Τόσο καλά.
1: Κάνω πανικό, έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο κενό.
0: Έτσι, τώρα θα μου πεις αυτά τα οποία λες ρε φίλε είναι ψηλά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Και ψηλά γράμματα συγχρόνως. Και κάποια στιγμή τράβα αν θέλεις παρακαλώ μια κόκκινη γραμμή. Πώς να τραβήξω? Πώς να τραβήξω κόκκινη γραμμή για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γίνονται κάθε μέρα? Πώς να μην μιλήσεις, πώς να μην αντιδράσεις? Στο μεταξύ μαθαίνω ότι κάποιοι άρχισαν να ζητάνε θείες στην Αιθιοπία. Γιατί άραγε?
2: Το πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό σε ένα ποτήρι. Πόσες λύπες να χωρέσουν.
0: Μάθαμε και γιατί από τα 2 ευρώ που κοστίζει το λίτρο η αμόλυβδη, το 1,10 περίπου πηγαίνει σε φόρους. Το μάθαμε και αυτό. Γιατί τα στενά του ορμούς είναι πολύ στενά. Επίσης μαθαίνω ότι εκείνη η υποψήφια που εξαγόραζε ψήφους από τους Ρωμά δεν μπορεί τώρα γιατί κάνει διακοπές.
2: Και εγώ βαδίζω μου.
0: Μάθαμε επίσης ότι αν φύγουν κανένα δυο από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα θα γίνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης.
2: Να μας χωρέσει και τους δυο.
0: Μαθαίνω εξάλλου ότι μόλις αρχίσει να πέφτει πολύ η τιμή στα καύσιμα πλησιάζουν οι εκλογές. Κορδέλες, πολλές κορδέλες στο διάβα της επικαιρότητας. Και εγγένεια δρόμων και άλλα εγγένεια. Πολλά εγγένεια και επισκέψεις πολιτικών μέρη που είχαν να επισκεφτούν καμιά 15 χρόνια. Εκεί που χάνουν ψήφους δηλαδή. Τα διόδια πάντως παραμένουν μακριά από τις κάμερες κατά τα εγγένεια. Μόνο ο ασφαλτοτάπητας προβάλλεται και όχι εκείνος του μπαζώματος στα Τέμπη. Ο άλλος, ο καινούριος. Αυτός που είχε άδεια. Έτσι, έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση, παιδιά. Πολύ λογικό. Συνταγματική αναθεώρηση. Πολύ λογικό, το βλέπουν. Εγώ δεν ξέρω εσείς αν το βλέπετε. Κάποιοι το βλέπουν λογικό. Και με πολιτικούς που μίλησα είπαν ναι, να γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα έπρεπε όμως να επιλεγούν διαφορετικές διαδικασίες? Όχι αυτό που μας είπαν, διαδικασίες εξπρές για συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί άραγε? Τι ακριβώς θέλουν να καλύψουν, λέτε?
2: Το σώμα όπου κι αν πιάσω, εσύ που με κάνες γυαλίστο.
0: Τι ακριβώς θέλουν να καλύψουν, λέτε?

0: Ο φίλος μου ο Δημήτρης, έτσι. Καλή σου μέρα, Ελλάδα μου. Καλημέρα και σε εσένα, Δημήτρη.
1: Ας είναι αυτή πιο μεγάλη μας.
0: Ο φίλος μου ο Πέτρος Αποστόλη, δεν θα πάρεις άδεια? Ναι, θα είπα, είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά θα με ακούσετε μετά τις 15.
1: Κι
0: σήμερα και αύριο είμαστε. Μετά τις 15 θα είμαστε μαζί. Αλλά θα έχουμε και απογευματινά, να ξέρετε.
1: Αφού το θες, ας είναι αυτή πιο μεγάλη.
0: Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Καραβίδας, καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε μια υγεία. Πού είστε εδώ, τι τρώτε, τι βάλατε στο τραπέζι? Από όλα τα καλά του Θεού, μπράβο. Έτσι να περνάει καλά όλος ο κόσμος, καλέ μου φίλε Πέτρο. Ο φίλος μου ο Μιχαήλ ο Μαύρος μου στέλνει εδώ, αν ο πόλη είναι εδώ, τι είναι εδώ, μου στέλνει εδώ πώς είναι σήμερα η πόλη. Η μισή έχει ήλιο τώρα, καλημέρα λέει Θεσσαλονίκη. Η μισή πόλη έχει ήλιο και προς τα πάνω βλέπω στα ψηλά και προς το βάθος κάτω συννεφιά, έτσι. Έχει ένα σύννεφο, πολύ ωραία φωτογραφία από το φίλο μας τον Μιχάλη. Κωνσταντίνος Ανγκού, πάμε Σίδνεϊ για να δούμε τι μας γράφει. Με θέα το όρος Παγκαίο και στο βάθος Καβάλα και Θάσος μου στέλνει μία φωτογραφία 7 και 9 πρώτα λεπτά. Η κόρη μου βρίσκεται διακοπές στη Θάσο, σε ξενοδοχείο τώρα. Το έκανε booking από Σίδνεϊ. Όλα καλά, αλλά η ιδιοκτήτρια ο γιος πήγε. Τη ζήτησε 50 ευρώ επιπλέον και την είπε το ξενοδοχείο είναι καινούριο. Δεν πάμε καλά, θα μας τρελάνε. Α, 50 ευρώ επιπλέον. Τη ζήτησε παρότι είχε κλείσει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αν είχε κλείσει, αν είχε πέσει μια υπογραφή, αν είχε βάλει μέσω τραπέζης κάποια χρήματα μέσα, όχι να μην του δώσει 50, να το πάρει και ένα πίσω. Άμα έχει όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία μου γράφεις. Ιωάννης Κεραμιτσής, τι ζούμε με αυτούς τους θανάσιδες, φίλε μου Αποστόλη? Δεν υπάρχει γιατριά, μου φαίνεται. Θα υποφέρουμε πάντα από τους ολίγους θανάσιδες, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Κεραμιτσής από τη Φλόρινα. Την καλημέρα μου να στείλω εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο φίλο μου το Βαγγέλη και σε έναν άλλο Βαγγέλη από την Ειδιψώ, ο οποίος και αυτός μου στέλνει αγωνιστικό μήνυμα. Ο Γιώργος μας ακούει στη Γουμένισσα, η Μαρία μας ακούει και η Γεωργία μας ακούνε στην Καλαμαριά. Και τα παιδιά που εργάζονται στα Γιαννιτσά και σήμερα καλοί ακροατές όπως και σε κάθε άλλη εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από την Κοζάνη και στο φίλο μου τον Νίκο από την Ελασσόνα. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ για τα καλά μηνύματα, τα ωραία μηνύματα. Και το Μεγανήσι είναι μαζί μας και τα Πριγκυπονήσια είναι μαζί μας και το Ιόνιο είναι μαζί μας. Έτσι, Μεγανήσι μισή ώρα περίπου με το καραβάκι από τον Ιδρύ. Εκεί τα τσίπουρα τώρα θα πάνε και θα έρθουν.

Λοιπόν, θα ήθελα λίγο έτσι να αναφερθώ σε ένα θετικό που είδα, γιατί κράξαμε και καλά νομίζω κάναμε το Δήμο Θεσσαλονίκης που δεν έδωσε άδεια για να κάνουν τις εκδηλώσεις που ήθελαν να κάνουν τα μακεδονικά σωματεία. Αυτό το θέμα, εντάξει, το παρακολουθούμε, γενικά παρακολουθούμε αυτά τα θέματα, δεν τα αφήνει έτσι η εκπομπή. Και για να δούμε τι άλλο θα έχουμε, να δούμε πού θα πάει αυτή η συνέχεια όταν οι γυμνές ποδηλατοδρομίες έτσι παίρνουν άμεσα άδειες. Εκεί δεν ενοχλεί κανείς, απολύτως κανέναν. Η άδεια στο τσακ πατ. Και αν θέλει να τραγουδήσει κάποιος τραγουδιστής, παραδείγματος χάρη, στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης, θα δοθεί ο χώρος και δεν ξέρω αν τότε μπορεί να ελεγχθεί και δεν μπορεί να ελεγχθεί όταν είναι τα μακεδονικά σωματεία. Αυτά για το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά θα ήθελα να έρθω σε κάτι πάρα πολύ θετικό του Δήμου, το οποίο πραγματικά το διάβασα και με εντυπωσίασε και πάρα πολύ καλά έκανε και

Κάτι να το κάνουν κι άλλοι. Ο Δήμος λοιπόν Θεσσαλονίκης θα τοποθετήσει κάμερες σε απορριμματοφόρα με συνεργασία του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για να υπάρχει σε ζωντανό χρόνο η εικόνα για το που υπάρχουν λακκούδες, πεσμένα κλαδιά, ογκώδη αντικείμενα κλπ. Η αρχή θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο, ενδεχομένως μέσα στον Σεπτέμβριο, με τοποθέτηση καταρχήν σε ένα απορριμματοφόρο για να πάρθουν στη συνέχεια οι ανάλογες αποφάσεις. Την ανακοίνωση έκανε ο κύριος Λάζαρος Ζαχαριάδης, αντιδήμαρχος καθαριότητος και ανακύκλωσης, και μακάρι αυτό να το ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι. Λοιπόν, πάμε τώρα να φύγουμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να δούμε, να πάμε μέχρι την Αμαλιάδα, να δούμε τι μας είπαν από εκεί. Η παραγωγή για τα καρπούζια, η παραγωγή καρπουζιών. Μένουν στα ζήτητα στα χωράφια, γιατί στο χωράφι η τιμή τους, όταν ξεκινάει από το χωράφι, είναι κάτω από τα 10 λεπτά το κιλό. Πόσο είπαμε μας κοστίζει στο ράφι το κιλό το καρπούζι? Επαναλαμβάνω, η παραγωγή από την Αμαλιάδα λένε ότι εμείς το καρπούζι το πουλάμε λιγότερο από 10 λεπτά το κιλό στο χωράφι. Πόσο είπαμε εμείς το παίρνουμε το καρπούζι, και ποιος είπαμε είναι ο αρχηγός? Ποιος είπαμε είναι ο αρχηγός? Ο κυρίαρχος λαός είναι αρχηγός. Έτσι μας είχαν μάθει εκείνα τα χρόνια. Ότι ένας είναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Έτσι δεν είναι? Ποιος λαός και ποια κυριαρχία αρέσεις?

0: Ξέρετε, αυτό το θέμα με το καρπουζί έχει συνέχεια και για την εκπομπή. Γιατί εδώ και μερικές ημέρες γνωρίζετε από πού τρώμε καρπούζια. Από πού παίρνουμε καρπούζια, εκτός από την Ελλάδα. Δηλαδή πόσα έχουμε δικά μας. Είδατε πουθενά να αναγράφεται από πού είναι το καρπούζι? Γιατί εγώ διαβάζω ότι παίρνουμε καρπούζια από την Ουγγαρία. Σε μια χώρα που μετά την Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός καρπουζιού.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ελευθέρια Σαρίδη. Από την Τούμπα, Απόστολε, καλημέρα, καλή εκπομπή. Είμαι ο Ελευθέρης. Όταν βγάζεις τον κύριο Καλαϊτζή νομικό να πει για τον νόμο Κατσέλη, πότε θα μπει σε εφαρμογή? Καλή συνέχεια, Ελευθέρης. Κέντρο, πλατεία, το ρολόι μου γράφει το μήνυμα του φίλου μου, του Μιχάλη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία τα, και στα Γιάννενα. Ναι, και εντάξει, τώρα έχω περάσει από εκεί, αλλά δεν το θυμόμουν έτσι από τώρα. Γιώργος Τραγάκης με τις δικές του φωτογραφίες. Πού είναι αυτό, ρε εσύ, Γιώργο? Πού είναι αυτό εδώ πέρα τώρα, δεν ξέρω, έτσι, δεν ξέρω πού είναι αυτό. Είσαι μέσα στο πλοίο, πού πηγαίνεις, με το πλοίο πού γυρνάς? Κωνσταντίνος Άνουκου. Α, για τα χρήματα που λέγαμε. Ναι, τα είχε πληρώσει όλα από το Σίδνεϊ, πήγε στη Γαλλικιδική και ζήτησε κάτι της περισσότερο, ε. Με θα σχεδίσουν, με κατηγορούν, με αποφύγουν. Ο γιος ζήτησε άλλο ένα πεντάρικο. Τι συμφωνία κάνατε? Δικάζουν, φυλακίζουν. Τι γίνεται εδώ Θεσσαλονίκη? Μόλις κατεβήκαμε από το αεροδρόμιο μέχρι να πάμε στο ΚΤΕΛ Μακεδονία, μας έγιναν άφαντα 7.500 ευρώ από την τσάντα μας. Τώρα πώς μη ρωτάς, την πατήσαμε. Πολλοί ξένοι μαφιόζοι, φαίνονται Βαλκάνοι και πολλοί Ζητιάνοι. Τι να πούμε, απογοήτευση ο Κωνσταντίνος. Από την Κρία Φρύση ο φίλος μας ο Γιώργος στέλνει τη δική του καλημέρα και καλή μας φίλη η Νίτσα από τα Γιάννητσα. Για να δω αν έχω κάτι άλλο σε μήνυμα για να μην... βέβαια έχω εδώ πέρα. Φίλιππα, εσένα σε ξέχασα. Εσένα εδώ πέρα που... εδώ που μου στείλες μήνυμα 6 και 23 πρώτα λεπτά σε ξέχασα. Καλημέρα κουρσάρε από χειμωνιάτικο Αρδαμέρι, 13 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει, γιατί νομίζεις ξεκίνησα εγώ το πρωί με πούσουν μάγκα το χειμώνα? Για ποιο λόγο, έτσι, το χειμώνα? Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι περασμένη, 7 και 32 προς 33 πρώτα λεπτά πάει. Έτσι μη λησμονήσουμε διαφημιστικά μηνύματα, μάγκες.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ακούς τώρα Δημήτρη Καλαϊτζή και εκεί στην Κατερίνη μια νύχτα έκλαψα και την Μπελίντα. Πώς αισθάνεσαι, για πες μας.
1: Αυτή η φωνή ξεχωρίζει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και να την ακούσει ανάμεσα σε 10 κραυγές, ξεχωρίζει ποια είναι.
0: Ναι.
1: Το ανέμορφο της Ισπανία.

0: Τι έχει ανεβάσει η λαϊκή ελληνική μουσική σκηνή, τι έχει ανεβάσει.
1: Ένας μεγάλος ολόκληρος με πολλά τραγούδια θησαυρούς.
0: Βέβαια, τα οποία έχουν μείνει ανεξίτηλα και ακούγονται ακόμη, και είναι και κάποια ραδιόφωνα τα οποία τιμάνε την πραγματική ομορφιά του ελληνικού τραγουδιού, έτσι δεν είναι, του λαϊκού.
1: Βέβαια, αυτή είναι η ελληνική μουσική. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η ελληνική μουσική.
0: Βλέπεις, είχαμε ένα ερώτημα, να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Ναι.
0: Του φίλου μας, του Λευτέρη Περινόμου Κατσέλη, έτσι. Πότε θα μπει σε εφαρμογή?
1: Μάλιστα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Το άκουσα όταν το είπες, πραγματικά είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος έμαθε και την απόφαση του Ρίου Πάγου την 6 του 26, όπου εκεί πέρα πλέον με βάση αυτή την απόφαση ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής. Λοιπόν, τώρα την ευθύνη εφαρμογής αυτής της απόφασης, για να ξέρει ο κόσμος, την έχουν τα fans και οι services, πώς λέγονται αυτοί, γιατί αυτοί είναι που διαχειρίζονται τα δάνεια μέσω τιτλοποιήσεων του προγράμματος Ηρακλής, είναι άμεσα υπεύθυνα για τον επανυπολογισμό των τόκων, καθώς η απόφαση τους δεσμεύει ως διαχειριστές των δανείων. Τώρα τι πρέπει να κάνουν τα fans για να το ξέρει ο κόσμος? Πρέπει να κάνουν επανυπολογισμό των τόκων για όλους τους δανειολήπτες που έχουν υποχρεθεί στον νόμο Κατσέλη που λέμε στο 3869 του 10. Λοιπόν, να κάνουν συψηφισμούς ή επιστροφή χρημάτων για τόκους που έχουν καταβληθεί αδίκως έως και 15 χρόνια πριν. Να γίνει ενημέρωση από πλευράς τους για το νέο τρόπο υπολογισμού που αφορά τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο του δανείου. Και να δημοσιοποιήσουν ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για κάθε φάση. Κάθε φάση πρέπει να λειτουργήσει έτσι. Λοιπόν, και πρέπει να δημιουργηθεί και μια ειδική γραμμή υποστήριξης για δανειολήπτες που ζητούν διευκρινήσεις. Εν τω μεταξύ, μετά από αυτή την απόφαση αποστολή, κάθε καθυστέρηση στην εφαρμογή της απόφασης υπάρχει πρόβλημα. Παραβιάζει το προστατευτικό πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, διατηρεί το άδικο φορτίο των τόκων που επιβαρύνει τους δανειολήπτες, εκθέτει τα φανς σε νομικές αγωγές και κυρώσεις, υπονομεύει την αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς κόκκινο δανείο και πάει λέγοντας. Τώρα και οι δανειολήπτες, εδώ είναι το ζουμί τώρα, να ξέρουν τι θα κάνουν. Λοιπόν, να κάνουμε αναφορά σε αυτό, ότι οι δανειολήπτες πρέπει να ζητούν μόνο γραπτός μέσω email ή μέσω της πλατφόρμας των Servicer που έχει το στοιχειοθετικό του δάνειο, να ζητούν τον επανυπολογισμό των τόκων με βάση την απόφαση του Ρίου Πάγου. Οι ίδιοι οι δανειολήπτες να το κάνουν λίγο πιο απλό και πιο χρήσιμο για τον εαυτό τους, να τηρούν συστηματικά αρχείο κάθε επικοινωνίας τους έγγραφης, τηλεφωνικής, προφορικής και ψηφιακής, ώστε να διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία της επικοινωνίας με τις τράπεζες ή τα φανς και τους σέρβισερ. Πρέπει να το κάνουν αυτό, να απαιτούν χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τη δική τους περίπτωση, έτσι, και κατά προτίμηση να το ζητούν εγγράφως, το τονίζω αυτό. Να συγκεντρώνουν, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρημα, Απόστολε, να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά τους, σύμβαση δανείου κτλ, έτσι, και να τεκμηρώνουν την απειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης της κύριας οφειλής λόγω υψηλού επιτοκίου ή άλλων οικονομικών δεδομένων που αρνητικών που έχει ο κάθε δανειολήπτης. Και να ενημερωθούν από την επιτροπή του ΕΕ και λέγεται για τα δικαιώματά τους και πώς να τα διεκδικήσουν. Λοιπόν, να μην παραλείπουν όμως πληρωμές μέχρι να λάβουν οριστικά το νέο υπολογισμό των τόκων εγγράφος. Οι καταναλωτές λοιπόν πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους, να μην αποδέχονται παράνομες χρεώσεις ή πιέσεις. Και αν αυτό συμβεί, να καταγγέλουν άμεσα τέτοιες πρακτικές. Αυτό είναι το πλαίσιο που πρέπει να λειτουργήσει η εφαρμογή αυτής της απόφασης του Ρίου Πάγου που έχει σχέση με τα κόκκινα δάνεια και αυτά που έχουν υποχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ελπίζω ότι αυτά τα λίγα που είπα να ενημέρωσε τους καταναλωτές.
0: Πολύ ωραία, δεν σε διάκουσα για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρέπει να κάνει. Ένα άλλο θέμα, το οποίο ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος από την Καστοριά και λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, λέει: Αποστόλη, πώς είναι δυνατόν με τους μισθούς που παίρνουμε να πληρώνουμε πάνω από ένα ευρώ φόρο αναλύτρω στην αμόλυβδη, όσο δηλαδή οι Δανείοι, οι Γερμανοί, οι Φιλανδοί και εμείς, που είμαστε και οι Γάλλοι νομίζω, νομίζω και στη Γαλλία είναι πάνω από ευρώ, που πληρώνουμε περισσότερο. Πώς είναι δυνατόν, λέει, σε μια χώρα η οποία ήταν σε μνημόνια, η οποία είναι νεοπτωχευμένη, η οποία έχει τους μικρότερους μισθούς σχεδόν στην Ευρώπη, να πληρώνουμε το μεγαλύτερο φόρο. Τώρα τι να τον απαντήσουμε αυτό το φίλο. Το πώς γίνεται, γίνεται. Τι να τον απαντήσουμε.
1: Όταν δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και του ΦΠΑ στο καύσιμο, γι' αυτό έχουμε ένα, πάνω από ένα ευρώ είναι τα. Τα πάγια που λέμε. Έτσι.
0: Με ένα 10. Ένα 10 είναι εδώ στα 2 ευρώ και 0,58 είναι στη Βουλγαρία.
1: Λέμε, στα άλλα κράτη της Ευρώπης.
0: 1,24 είναι στην Ολλανδία.
1: Γύρω... Οι φόροι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Η μεγαλύτερη είναι εκεί στην Ολλανδία και μετά είναι η Δανία, η Γερμανία, η Φιλανδία και η Ελλάδα. Και η Γαλλία.
1: Μιλάμε τώρα για κράτη που το βιωτικό της επίπεδο.
0: Όχι, η μισθή τους είναι 3 φορές μεγαλύτερη.
1: Η μισθή τους είναι ακριβώς 3 φορές μεγαλύτερη.
0: Και 4 φορές.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό είναι πάγιο το πρόβλημα. Δεν έχει σχέση τώρα μόνο με τον πόλεμο. Εντάξει, ο πόλεμος θα ανεβάσει. Αντί να, είναι, να έχει ένα 90 παράδειγμα ή ένα 80 ή αμόλυβδη, να πάει 2 και κάτι ψηλά. Το ζητούμενο είναι αυτή η αύξηση σε σύγκριση με τον φόρο που μας χρεώνουν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Κακή μεν, αλλά αν συγκρίνεις με το φόρο, γιατί τα φορτώνω όλα στον πόλεμο, εντάξει. Η αύξηση επηρεάζεται από τον πόλεμο, αλλά το στάνταρ που πληρώνουμε εμείς πάντα, την φορολογία, την υψηλή, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πού το πας, θα αλλάξει δηλαδή αν τελειώσει ο πόλεμος, όχι βέβαια, δεν θα αλλάξει δυστυχώς.
0: Καλά, τώρα οι χώρες οι οποίες πληρώνουν και πιο ακριβά, όπως είναι η Ιταλία, ξέρω εγώ, η Γερμανία, η Γαλλία, αυτές είναι και χώρες οι οποίες πέραν των μισθών έχουν και μία παραγωγή αυτοκινήτου, έχουν αυτοκινητοβιομηχανία, μπορούν να καλύψουν κάποια έξοδα. Εμείς δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Και αυτό νομίζω ότι όταν δεν έχεις βιομηχανία υψηλών προδιαγραφών και περιμένεις όλα να γίνουν από τον τουρισμό, ένας τουρισμός που δεν πάει, που δεν πηγαίνει καλά φέτος, και λογικό είναι με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν πέραν της νεοπτώχειας του Ευρωπαίου, αλλά και της εμπόλεμης κατάστασης σε πάρα πολλές περιοχές. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, να αρχίσεις να κάνεις αυτό που έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Κάποια πράγματα να τα κάνεις κρατικά.
1: Δυστυχώς η φιλοσοφία της ελληνικής πολιτείας είναι εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, όταν δεν παράγεις ούτε καν, σκέψου τώρα και αυτόν τον πρωτογενή τομέα που υποτίθεται η Ελλάδα μπορούσε να παράγει και αυτόν τον έχουμε σακατέψει. Λοιπόν, τι άλλο θα παράγουμε? Παραγωγή δεν είναι η προσφορά τουριστικών υπηρεσιών. Προσφορά τουριστικών υπηρεσιών είναι άλλο πράγμα. Η παραγωγή που μπορεί να γίνει είναι ο πρωτογενής τομέας, δευτερογενής τομέας και αν έχεις δηλαδή μικρομεσαίες βιομηχανικές μονάδες κτλ. Που εδώ στην Ελλάδα έχουν εξαφανιστεί δυστυχώς και δεν μπορούν και να επιβιώσουν με την οικονομία που ισχύει σε όλο τον κόσμο και με τον τρόπο που έχει στηθεί όλο το παραμάγαζο αυτό που κερδοσκοπούν ανά τον κόσμο οι ολίγοι. Δεν είναι μόνο πρόβλημα ελληνικό. Απλά η Ελλάδα όφιλε να σταθεί στα δικά της πόδια με μια διαφορετική οπτική που έπρεπε να την ψηλευτεί η ελληνική κυβέρνηση που λέμε και να στήσει ένα άλλον τρόπο ή να βοηθήσει τέλος πάντων να βελτιωθεί ο τρόπος και να υπάρχει κάποια παραγωγή. Δεν παράγουμε ούτε οδοντογλυφίδες.
0: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από νέο σύνταγμα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, για να συμβαδίζει, αν θυμάμαι καλά, με την εποχή, είπε. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ξαφνικά άλλαξε εποχή. Χθες το πρωί άλλαξε εποχή.
1: Δεν άλλαξε εποχή, Αποστολή. Το άρθρο 86 θα μπορούσε με αυτά τα θέματα που υπήρχαν τώρα, τα νομικά, ο ΠΚΠΕ, οι υποκλοπές κτλ. Θα μπορούσε η ελληνική πολιτεία ή η κυβέρνηση εν προκειμένου λοιπόν, να το εφαρμόσει διαφορετικά, γιατί ήταν καθαρά θέμα απόφασης πλειοψηφίας. Βέβαια, η επόμενη βουλή θα είναι αναθεωρητική, έτσι. Λοιπόν, αλλά κοίταξε τώρα. Πού είναι η πονηριά? Χθες παρακολούθησα στη Βουλή, λοιπόν, τις τοποθετήσεις των κομμάτων. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια ανάλυση του τι τώρα θέλει να αλλάξει στο Σύνταγμα, όχι όμως βασικά πράγματα. Βασικά πράγματα με τον τρόπο που θέλει, που αν θα περάσει βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, είναι κάποιες αλλαγές, αλλά όχι, πιστεύω εγώ, αλλαγές που θα μείνουν για δεκαετίες.
0: Όχι ουσιώδης, δηλαδή για πάντα.
1: Ναι. Για σταθερά να πεις ότι μετά από 50 χρόνια θα ξανακοιτάξω αλλαγή συντάγματος. Ήθελα να περάσει με την ψηφοφορία και να ψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με 180 βουλευτές να περάσει αυτού του είδους τα θέματα, ούτως ώστε η επόμενη αναθεωρητική βουλή, όταν θα είναι, να μπορεί να περάσει αυτές τις αλλαγές με 150 συν 1, 151 έδρες, βουλευτές, ψήφους δηλαδή. Αλλιώς, αν τώρα περάσουν οι προτάσεις της κυβέρνησης με 151 και πάνω, δηλαδή μόνο με την ψήφιση της πλειοψηφίας, όταν θα γίνει η αθωρητική βουλή, υποχρεωτικά τότε, για να περάσουν αυτές οι διατάξεις, πρέπει να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να ψηφίσουν. Άρα δυσκολεύει οποιαδήποτε επιλογή της κυβέρνησης, της οποιαδήποτε κυβέρνησης στο μέλλον, θα χρειαστεί ψήφο 180 βουλευτών. Και όπως βλέπεις, υπήρχε, αν παρακολουθείς τη Βουλή, υπήρχε μεγάλη αντιδικία, υπήρχαν μεγάλη διαφωνία. Δυστυχώς τα κόμματα δεν ομονοούν, γιατί ο καθένας τραβά το δικό του ταλκά, που λέμε, κυβέρνηση έχοντας αυτή την υπεροψία, νομίζει, επειδή έχει αυτή την πλειοψηφία, ότι δεν πρέπει να σκύψει και να τα βρει με την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση λέει, εγώ προτείνω αυτά, αν θες ακολούθα, αν θες μην ακολουθείς. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει να υπάρχει κάποια συνεννόηση με όλα τα κόμματα στην αντιπολίτευση, ούτως ώστε η βασική διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, που είναι ό,τι το πιο σοβαρό μπορεί να ψηφίσει μια βουλή σε μια χώρα, πρέπει να γίνει συνενετικά. Είναι πολύ, δηλαδή, στα περισσότερα σημεία των προτάσεων.
0: Δεν ξέρω, συγχωρείτε Δημήτρη, πέρα από αυτά που θέλουν να κάνουν για τις αλλαγές, δεν ξέρω αν έχεις δει κάποιους υπουργούς πώς περπατούσαν παλιά και πώς περπατάνε σήμερα, εγώ και κανένας άλλος. Θα αυτό το έχεις παρατηρήσει, έτσι, περπατάνε με έναν τρόπο, με ένα ύφος, δηλαδή, ποιος θα μου κάνει εμένα το μάγκα κτλ.
1: Η γλώσσα του σώματος δείχνει πολλές φορές.
0: Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα. Μπορείς να τους έχεις εμπιστοσύνη για τη συνταγματική επιθεώρηση. Όταν, επειδή ανήκαν σε ένα κόμμα οι περισσότεροι ενδεχομένως παλιότερα, το οποίο αποφασίσουμε και διατάσσουμε, νομίζουν ότι επειδή πήραν υπουργική καρέκλα ήρθε ξανά το κόμμα αυτό στην εξουσία. Το αποφασίσουμε και διατάσσουμε, αυτή την εντύπωση έχουν.
1: Διαπιστώνω ότι και σε αυτό το πολύ πολύ σοβαρό θέμα της αναθεώρησης δεν μπόρεσαν να κατεβάσουν τη μύτη κάτω και να τα βρουν με την αντιπολίτευση, γιατί αυτό επιβάλλει λογική, αυτό επιβάλλει, πρέπει να γίνει σε μια δημοκρατική χώρα, σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν μπορεί μια πλειοψηφία, όποια και αν είναι αυτή, όποια κυβέρνηση και αν είναι, των 150 εδρών με το εκλογικό σύστημα που ισχύει, να επιφέρει μια συνταγματική αλλαγή που θα είναι σοβαρή και θα δεσμεύει έτσι έναν λαό, μια χώρα για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, εκεί έπρεπε η μύτη να κατέβει, ναι, να μην έχουν αυτό το ύφος, αυτό το τουπέ, γιατί κάποτε πρέπει να καταλάβουν ότι και ο λαός καταλαβαίνει. Δεν, εντάξει, μπορεί να λέμε ότι ταΐζουν σαν ότο λαό κάποιοι, αλλά μπορεί να μην αντιδρά αμέσως, αλλά η έμεση αντίδραση θα εισπραχθεί στις εκλογές.
0: Μάλιστα. Αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Και, ναι, ποιος θα τους ψηφίσει μετά? Περισσότερες ψήφοι είναι από αυτούς που διορίζουν ή θα υποσχεθούν ή θα διορίσουν. Θα είναι περισσότερες οι υποσχέσεις και δεν θα γίνονται ποτέ.
1: Κοίταξε, προσωπικά, Απόστολε, θα ήμουν υπέρ της μη μονιμότητας στο ελληνικό δημόσιο όταν, ναι, θα ήμουν, εάν και εφόσον, η πολιτική στην Ελλάδα, η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα, λοιπόν, είχαν ένα σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ είναι τεμέτερον που λένε οι πόντοι, τα δικά μας παιδιά, ας είναι κουτσός στο μυαλό, ο άλλος κουτσός στο μυαλό, έτσι. Λοιπόν, θα τον στηρίξω γιατί είναι δικό μας παιδί. Με τέτοιου είδους λογικές και τέτοιες πολιτικάτικες τοποθετήσεις των κυβερνώντων, λοιπόν, όταν είναι στην κυβέρνηση να έχουν αυτή τη λογική, λοιπόν, δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη και να λες ότι θα υπάρχει σωστή αξιολόγηση στο δημόσιο. Εγώ προσωπικά δεν έχω εμπιστοσύνη, γιατί το βλέπω, μαθαίνω και στην εκπαίδευση πώς γίνεται η αξιολόγηση. Άρα, λοιπόν, αν δεν υπάρχει σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση, αν δεν υπάρχει δηλαδή σταθερότητα στους δημοσίους υπαλλήλους, θα βρεθούν, θυμάμαι τότε που έλεγε Μητσοτάκης όταν ήταν υπουργός, δεν θα το ξεχάσω, υπουργός του Σαμαρά, που έλεγε 15% λέει πρέπει να έχουν αρνητική δηλαδή σε κάθε υπηρεσία αρνητική αξιολόγηση. Γιατί ρε φίλε να έχουν 15%, το είχε πει τότε, το ξεχνάει ο κόσμος, οι δημόσιοι υπάλληλοι το ξεχάσανε. Γιατί το έλεγε αυτό, γιατί να έχουν 15%, πώς δηλαδή αν σε μια υπηρεσία είναι 50 άτομα και την χάνει και 50 να είναι αστέρια, δηλαδή εσύ θα βάλεις 15% από αυτούς να αξιολογηθούν αρνητικά με οποιοδήποτε συνέπειση έχει αυτό ανάλογα με τον υπαλληλικό κώδικα.
0: Εκτός αν ήξερε ότι πολύ περισσότερο από το 15% δεν ενεργούν σωστά, δεν μπορούν να προσφέρουν και σου λέει να βάλουμε 15%, μην το κάνουμε 30.
1: Δεν είναι έτσι, αυτό είναι, μα τώρα αυτό είναι οριζόντιο μέτρο, λοιπόν
0: που αυτή όμως είναι μια διπλωματική πολιτική απάντηση που σου έδωσα τώρα. Μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο κάποιος.
1: Έδωσες και εμείς τώρα το συζητάμε, αλλά αυτή όμως που είναι σε κάποιους τομείς δημόσιοι υπάλληλοι και είναι και συνεπείς και είναι και προσφέρουν σοβαρή δουλειά, το ακούνε και λένε παράδειγμα, για σκέψου να εφαρμόζονταν αυτό το μέτρο τότε, δεν εφαρμόστηκε τελικά, αλλά ήταν πρόταση, θυμάμαι, του Μητσοτάκη, του ήταν αρμόδιος υπουργός τότε που έκλεισε και η ΕΡΤ, την οποία τώρα την αγκαλιάζουν και την έχουν κάνει δεύτερο γραφείο τύπου της κυβέρνησης.
0: Πάμε για να προλάβουμε. Ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, πώς το βλέπεις?
1: Όχι ΚΕΚ. Όχι κολέγια,
0: όχι.
1: Μη κρατικών πραγματικά και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Πρέπει να υπάρχει και το μη κερδοσκοπικό, Απόστολε, γιατί όταν θέλεις να έχεις προσφορά στην
0: είναι παιδεία, η μόνη λέξη που δεν θα μπει, το λέω από τώρα.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, δεν θα το βάλουν τελικά. Κάτσε όμως, περίμενε να ψηφιστεί η τροπολογία ή η αναθεώρηση του συντάγματος όταν θα έρθει η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα συζητάμε απλά τι θα θέλαμε και πώς θα έπρεπε να είναι, αλλά έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι την επόμενη Βουλή, Απόστολε.
0: Πάντως λένε ότι θα έχουν ανεξάρτητη αρχή, αλλά ποιος να πιστέψει ότι θα έχουν ανεξάρτητη αρχή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Ποιος θα το πιστέψει αυτό το πράγμα?
1: Αυτές οι ανεξάρτητες αρχές σε διάφορους τομείς που λειτουργούν μέχρι τώρα, εσύ τις θεωρείς ανεξάρτητες?
0: Γι' αυτό έκανα και την. Πέρασα και τη σκέψη μου το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Να συνεχιστεί ένα τέτοιο ίδιο καθεστώς.
1: Τώρα, μια που είμαστε σε ραδιόφωνο, τώρα τηλεοπτικό συμβούλιο, το οποίο έχω πάει καμιά 50 φορές παλιότερα για προβλήματα ραδιοφώνου που τα εκπροσωπούσα σαν δικηγόρος. Αυτό είναι ανεξάρτητη αρχή. Αυτά που είσαι εκεί μέσα, Απόστολε, δεν περιγράφονται. Δεν περιγράφονται. Και αυτές είναι ανεξάρτητες αρχές. Κάνουν τους συνταξιούχους, δικαστικούς, αυτούς που έχουν υποχρέωση η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, τους βάζει σε τέτοιες ανεξάρτητες αρχές και θα μου πεις εσύ εμένα ότι δεν επηρεάζονται από εκείνους οι οποίοι τους διόρισαν και τους έδωσαν έναν επιπλέον παχυλό μισθό.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος το πιστεύει αυτό?
0: Πάντως, αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός εμένα με προβλημάτισαν για το χθες περισσότερο και όχι για το αύριο, γιατί παραδέχθηκε κάτι ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε ότι αυτές οι διατάξεις του συντάγματος, αυτές οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγήσουν σε ένα κράτος ευρωπαϊκό, σύγχρονο, μακριά από παθογένειες. Άρα σήμερα δεν έχουμε ευρωπαϊκό κράτος, δεν είναι σύγχρονο το κράτος
1: και
0: έχουμε παθογένειες. Αυτό δεν μας είπε.
1: Ελληνικά απλά είναι αυτά.
0: Την αλήθεια είπε. Δηλαδή είπε σε αυτούς τους τομείς, είπε, αποτύχαμε πλήρως. Και εμείς και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι. Αποτύχαμε όλοι.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όταν επί μήνες τώρα τελευταία που έχει ανάψει, ας πω, το προεκλογικό αντίπαλο στρατόπεδο. Λοιπόν, επί μήνες τώρα όλα σχεδόν ήταν καλώς καμωμένα. Δηλαδή έβγαιναν υπουργοί και αν δεις τα πάνελ τώρα των κάθε φιλοξενού πλευράς κυβέρνησης, ακριβώς το ίδιο πράγμα, ούτε κόμμα δεν διαφέρει, έχουν μια γραμμή να τοποθετούνται σε διάφορα θέματα. Αυτοί έλεγαν τα αντίθετα κάποια από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή τι είναι η υπόλοιπη κυβέρνηση, το κράτος, λοιπόν, όπως λειτουργεί στραβά και σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό και κατά τον Γεωργιάδη και κάποιους άλλους, λοιπόν, λειτουργήσαν σωστά και είχαν επιτυχίες. Λοιπόν, μέχρι και στον πρωτογενή τομέα των αγροτών βγαίνουν και λένε ότι τα κάναμε καλά. Δηλαδή, είναι απίστευτα πράγματα. Αυτά που καταλαβαίνει και ένα μωρό παιδί, τουλάχιστον σε τέτοια θέματα που υπάρχει δημοσιότητα και ενημερώνεται ο κόσμος και βεβαίως υπάρχει και άμεσο ενδιαφέρον από τους ίδιους αγρότες. Δεν μπορείς να λες ότι τα έκανες καλά όλα στον αγροτικό τομέα. Ο αγρότης το λούζεται το εισπράττει, το ξέρει, το νιώθει, το ζει. Δεν μπορεί να δουλεύει τόσο πολύ τον κόσμο.
0: Έχουμε πολλά θέματα, δεν θα προλάβουμε τα πούμε όλα.
1: Δεν, φυσικά δεν προλαβαίνουμε.
0: Βγούμε αύριο την ίδια ώρα, τι κάνουμε, δεν γίνεται.
1: Άμα θέλεις.
0: Για να μην τώρα, να βγούμε και αύριο, να βγούμε 7.30, εξάλλου μετά εγώ θα λείψω κιόλας 15 μέρες.
1: Ωραία. Οπότε, να πούμε και αύριο το πρωί.
0: Λοιπόν, να τα πούμε και αύριο το πρωί, αλλά είναι και 58. Μια ερώτηση ακόμα να κάνω. Γιατί μετά έχω και τον Βενιαμίν τον Καρακουστάνογλου και έχει να πει πάρα πολλά πράγματα ο κύριο.
1: Ναι, τον ακούσω κι εγώ.
0: Είπε, θα το πω διαφορετικά. Εάν ήσουν αρχηγός πολιτικού κόμματος, θα πήγαινε στη μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτεια από την αποκατάστασή της Δημοκρατίας δηλαδή.
1: Όσο και αν διαφωνώ σε πολλά πράγματα,
0: θα πήγαινες.
1: Με το πώς έγινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρόεδρος,
0: ναι.
1: Έτσι, σεβόμενος το θεσμό και μόνο,
0: θα πήγαινα. Πολύ ωραία. Η απάντησή σου είναι πάρα πολύ ωραία. Άρα, δέχεσαι και εσύ όπως πάρα πολλοί και αυτοί που παρευρεθήκαν ότι 52η επέτειος τι σημαίνει η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ότι έχουμε 52 χρόνια δημοκρατία. Έχουμε.
1: Έχουμε με όλα τα στραβά.
0: Καλό ερώτημα αυτό, έτσι. Έχουμε.
1: Έχουμε
0: 52 χρόνια έχουμε δημοκρατία.
1: Όμως, μια δημοκρατία που θα λες κάθε πέρυσι και καλύτερα. Λοιπόν, έτσι κάθε πέρυσι και καλύτερη, γιατί χρόνο είναι το χρόνο, κουτσουρεύουν βασικά πράγματα της δημοκρατίας. Και όταν, παράδειγμα, η δημοκρατία ξεκινά πρώτα-πρώτα
0: ναι.
1: από τη δικαιοσύνη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει από την ελευθερία του τύπου. Ξεκινάει από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, μια πραγματική δημοκρατία. Ξεκινά από την απόφαση να παίρνεται με σωστή πλειοψηφία του λαού. Δηλαδή, όχι με το 41, άρα δια 20 τόσο % του ελληνικού λαού. Έτσι είναι η δημοκρατία. Έχουμε μια κουτσουρεμένη δημοκρατία, δυστυχώς.
0: Το θέμα για μένα είναι να εφαρμόζει τη δημοκρατία.
1: Αλλά λες από το ολότελα καλή και Παναγιώτη. Ναι.
2: Να 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Θέλουν να γίνουν οι κακοί. Λοιπόν, αλλά πρώτα η κυβέρνηση έπρεπε να χαράξει μια άλλη πολιτική και αν τα κόμματα δεν ακολουθούσαν τότε να είχαν εκείνοι να είχαν εκτεθεί απέναντι στον ελληνικό λαό.
0: Έχουμε άλλα 6 θέματα να συζητήσουμε, θα τα πούμε αύριο αν δεν προκύψει κάτι και 10 ακριβώς ερωτήματα για σένα τα οποία θα τα συμπτύξω γιατί κάποιες ερωτήσεις είναι πάνω κάτω οι ίδιες.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αύριο 7.30. Να είσαι καλά Δημήτρη, okay. Καλά έτσι. Καλημέρα στην Κατερίνη. Βγήκε ο ήλιος εκεί ή δεν βγήκε ακόμα.
1: 17 βαθμούς θερμοκρασία έχει. Πώς το λέει, βγαίνει ο ήλιος από τα συννεφάκια στην άκρη. Ο Όλυμπος έχει στη μύτη πάνω, βλέπω, ασπρίσει.
0: Ναι.
1: Στα ψηλά του σημεία τώρα προς το Μύτικα εκεί.
0: Ναι.
1: Έχει χιονάκι, καλά σου είπανε. Φαίνεται ότι έχει χιονίσει.
0: Ναι, γιατί μου έγραψε ο φίλος ότι...
1: Δεν είναι πολύ ορατό, αλλά εγώ από εδώ το βλέπω.
0: Βλέπεις, χιόνισε. Εντάξει, τι να κάνω. Συμβαίνουν αυτά, Όλυμπος είναι αυτός, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια,
0: το βουνό των Θεών.
1: Okay.
0: Δεν ξέρουμε πώς σκέπτεται ο Θεός ποτέ και ιδιαίτερα οι θεοί μας. Σωστά.
1: Okay.
0: Μια και ζει και κοντά στον Όλυμπο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τα λέμε αύριο.
0: Πάμε διαφημιστικά, πάμε.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Μπαίνεις τσουλώντα!
12: Βγαίνεις περπατώντας.
13: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνγλο μαζί μας. Τμήμα outlet στα καταστήματα Κάτανας, γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ, διαχρονική αισθητική υψηλή ποιότητα κατασκευές.
1: Τέτοια σκότεινη ώρα που τα στήματα.
0: Οπτικά Κάτανας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών, 3018 και Βενιζέλου 2 στην Κοζάνη, νοσοκομείο με Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Πτολεμαϊδά.

0: Μαζί με Up Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Με διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη και συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-0092-29. Επαναλαμβάνω, 2316-0092-29. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Και με παράδοση που συνεχίζεται με τυροκομικά πάικο, επαναλαμβάνω, τυροκομικά πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, τυροκομείο πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσονέδε σας.
1: Το δέντρο, το νερό και τα γέρι. Το κορμί μας μια στάλα για να γίνει έχει πάρει.
0: Να προσπαθήσουμε μέσα σε 20-22 λεπτά, κύριε Καρακοστάνογλου, καλημέρα. Κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και αυτό το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, Λογαριάσατε λάθος, μου φέρνει στο νου το κυπριακό από την τουρκική εισβολή του 1974. Και ακόμη και την οικονομία της Κύπρου έχει καταστρέψει, μπορούμε να πούμε, όταν το 70% των πλουτοπαραγωγικών πόρων στην Κύπρο επλήγει, όταν το 65% των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων επίσης, 87% εκείνη την εποχή είχαμε υπό ανέγερση ξενοδοχειακές μονάδες, είχαμε τη διακίνηση εμπορευμάτων από το λιμάνι της Αμοχώστου, είχαμε την εξόρυξη μεταλλευμάτων, κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικά προϊόντα, βιομηχανική παραγωγή. Καταστράφηκαν τα πάντα και μαζί με τους θανάτους αυτών των ανθρώπων, τις δολοφονίες μέσα από έναν πόλεμο ο οποίος δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
2: Δεν θα έπρεπε, αγαπητέ Απόστολε, να είχε διχαστεί ο ελληνισμός. Θα έπρεπε η στρατηγική από τη μια μεριά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύπρο ως εκλεγμένο ηγέτη και της κυβέρνησης που υπήρχε στην Αθήνα τότε να ήταν συντονισμένη. Το ότι αυτό δεν έγινε και μέσα από σκοτεινές διαδικασίες στο ΝΑΤΟ και σε άλλες υπόγειες διαδρομές, να το πω έτσι, να αποφασίζεται να γίνει.
0: Συγγνώμη, υπόγειες διαδρομές λέτε και μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Τα Ηνωμένα Έθνη ακόμη δεν είχαν ασχοληθεί σοβαρά. Είχαν βέβαια μία δύναμη διατήρησης της ειρήνης, αλλά δεν είχε ασχοληθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας που παίρνει τις αποφάσεις για την διατήρηση της ειρήνης ή την πάυση εχθροπραξιών, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι υπήρξε μία προσπάθεια να ανατραπεί η κυβέρνηση του Αρχιεπισκόπου μέσα από την παρουσία εκεί της ελληνικής δύναμης Κύπρου, της ΕΛΔΙΚ, η οποία είχε σκοπό να ενισχύσει την εθνοφρουρά την κυπριακή για να μην γίνει έξωθεν εισβολή. Αυτό το ότι διχάστηκε η πατρίδα, το ότι εμπιστεύθηκαν κάποιοι, ιδίως στην περίοδο του Ιωαννίδη, μετά τις 17 Νοεμβρίου δηλαδή του 1973, εμπιστεύθηκαν στον Κίσιγκερ, Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών τότε, και σε άλλους την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της Κύπρου. Αυτό ήταν το έγκλημα. Και βέβαια ο Ατίλας, ο οποίος είχε ετοιμαστεί ήδη από το 1964 και παλιότερα από το 1954 που είχαν βρεθεί σχέδια και είχαν δημοσιοποιηθεί στην Τουρκία, ο Νιχάτ Ερίμ, ένας θεωρητικός Τούρκος που έλεγε ότι πρέπει να ανατραπεί η ελληνική παρουσία στην Κύπρο και να την καταλάβουν ξανά οι Τούρκοι, οι οποίοι την είχαν πουλήσει στους Βρετανούς και στη συνέχεια με τον αγώνα, τον ηρωικό αγώνα που δεν του έχουμε δώσει τη σημασία που θα έπρεπε, των παιδιών της ΕΟΚΑ που ήταν μαθητές, φοιτητές, οι οποίοι ανέτρεψαν τα σχέδια της αποικιοκρατίας των Βρετανών τότε, θα έπρεπε όλα αυτά να είχαν συντονιστεί και να μην πιστεύαμε, και αυτό ισχύει και για το σήμερα και για το αύριο, κύριε Μακριανίδη, τις ψεύτικες υποσχέσεις των ξένων ότι δήθεν θα υπηρετήσουν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε και έτσι φτάνουμε να γιορτάζουμε την επιστροφή στην Ελλάδα της Δημοκρατίας στις 23 προς 24 του Ιουλίου του 1974 με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, σαν ένα ένδοξο και χαρούμενο γεγονός. Χαρούμενο μπορεί να ήταν, γιατί αρχίσαμε να έχουμε πλέον έκφραση λαϊκή στην Ελλάδα. Είχαν οι προϋπάρξει εκλογές βέβαια, αλλά δεν ήταν οι δημοκρατικές εκείνες εκλογές που άξιζαν στον ελληνικό λαό. Αλλά νομίζω ότι τα όσα ακολούθησαν και το ότι ενώ υπήρχαν δυνάμεις για να αντισταθούν στην υποκριτική δήθεν επιχείρηση των Τούρκων για αποκατάσταση της συνταγματικότητος, ενώ το Σύνταγμα είχε αποκατασταθεί με την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην εξουσία, δυστυχώς δεν στάθηκαν οι δυνάμεις που ήταν διαθέσιμες πλην ολίγων, η ΕΛΔΙΚ, οι καταδρομείς μας κάνανε το καθήκον τους. Γι' αυτό και είχαν τεράστιες απώλειες, διότι δεν είχαν καν αεροπορία. Διότι τα ελληνικά Corsair, τα Α7, τα οποία είχε προμηθευτεί τότε η Ελλάδα, ναι, είχαμε υπεροπλία στον αέρα απέναντι στους Τούρκους, αλλά δεν αφέθηκαν τα αεροσκάφη αυτά να φύγουν, δεν πήραν τις κατάλληλες οδηγίες και εντολές, συγγνώμη, και δεν τα άφησαν.
0: Ωραία, γιατί δεν, το λέμε, γιατί δεν το λέμε με μία λέξη?
2: Προδοσία.
0: Διότι κατά την πολιτική εκείνη η Κύπρος κείται μακράν.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή
2: θα μπορούσαν πολλά να είχαν γίνει.
0: Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
2: Και όπως σωστά λένε αδελφοί Κύπριοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Τέσσερις λέξεις ήταν.
2: Ότι δεν πρέπει παρά ως να τιμούμε τους νεκρούς σε αυτήν την εκδήλωση που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο ή που γίνεται, τους νεκρούς Έλληνες, Ελλαδίτες και Κύπριους, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους,
0: ναι,
2: επειδή όταν ούτε τα ελληνικά υποβρύχια αφέθηκαν να πάνε και να κάνουν το καθήκον τους, ούτε τα ελληνικά αεροσκάφη να προσεγγίσουν και να βομβαρδίσουν τις εντελώς αποτυχημένες, στην πρώτη φάση τουλάχιστον, προσπάθειες απόβασης στο νησί από τους Τούρκους. Ναι. Γι' αυτό και στις αμερικανικές σχολές, τις στρατιωτικές, διδάσκεται ως κατεξοχήν υπόδειγμα αποτυχημένης, όπως το λέω, αποτυχημένης απόβασης, η τουρκική απόβαση στην Κύπρο. Όταν όμως δεν υπήρξε αντίδραση, το είδαν αυτό οι Τούρκοι, και είχα παρουσιάσει στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προ αρκετών ετών το βιβλίο ενός Έλληνα αξιωματικού τότε, μετέπειτα στρατηγού, ο οποίος περιέγραφε με έναν τίτλο «Κύριοι, καληνύχτα σας, πηγαίνετε να κοιμηθείτε», έλεγαν οι τότε οι γείτορες του στρατιωτικού δυναμικού της Ελλάδος εκεί, «Πάτε να κοιμηθείτε, είναι ασκήσεις», όταν οι Τούρκοι ήρθανε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια τραγική κατάσταση και από εδώ και μπρος νομίζω ότι θα πρέπει να τιμούμε περισσότερο σαν επικίδιο την γιορτή εκείνη, γιατί χάθηκαν ελληνικές ψυχές και χάθηκε το 37%, το πιο έφορο, όπως ανέφερες νωρίτερα, αγαπητέ Απόστολε, της κυπριακής γης, η οποία επί 4.000 χρόνια εκατοικείται από Έλληνες και ελληνόφωνους, και δυστυχώς μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1974 σηματοδοτεί τη δεύτερη τραγική αποτυχία του ελληνισμού. Mm-hmm. Για να μην πω ότι θα πρέπει να συζητάμε και για το 1996, mm-hmm. αυτό που δεν έγινε δυστυχώς στα Ήμια.
0: Πάμε λίγο να δούμε τώρα, επειδή μιλήσαμε για την Τουρκία, να μην ξεφύγουμε από αυτό. Ο Σγκιούρο Ζέλ ανακοίνωσε ίδρυση νέου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, γιατί είδε ότι δεν τα πάει καλά ο Ερντογάν. Έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ενδεχομένως ο άνθρωπος, όπως τουλάχιστον φαίνεται. Είναι το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης. Έφυγαν 90 βουλευτές από το κόμμα πριν ιδρυθεί το νέο, που ανήκαν και αυτοί στον Σγκιούρο Ζέλ. Έγινε αυτή η διάνοιξη μεταξύ τους. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο στο τι ακριβώς έγινε στην Τουρκία, παρότι δημοσιεύθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ο Ζέλ έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το κόμμα Ερντογάν και να έχουμε καινούργιες, μπορώ να πω, ανακατατάξεις στις σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας και Ελλάδος-Τουρκίας, ακόμα και Τουρκίας-Ισραήλ.
2: Στην Τουρκία, αγαπητέ Απόστολε, όλες οι πλευρές, οι κομματικές του πολιτικού τόξου συμφωνούν στα εθνικά ζητήματα, στην εξωτερική πολιτική και στους επεκτατισμούς της Τουρκίας.
0: Ωραία, Κύπρο-Σύρια, για επεκτατισμούς μιλάμε, εναντίον του Ισραήλ πλέον για τους γνωστούς λόγους, υπέρ Ιράν, υπέρ Κίνας και υπέρ Ρωσίας.
2: Οι Τούρκοι κοιτάνε το συμφέρον τους και στον τομέα αυτό η ελληνική αντίδραση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Θα έπρεπε οι καταγγελίες και η φωνή μας, η καταδικαστική των τουρκικών πολιτικών από την Κύπρο μέχρι το Αιγαίο και άλλες περιοχές να είναι πολύ διαφορετικής έντασης, αλλά δυστυχώς όταν υπέγραψε κάκιστα η κυβέρνηση Μητσοτάκη τις 7 Δεκεμβρίου του 2023 με την επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα, υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών χωρίς να έχει βάλει προϋποθέσεις, ξεχνώντας ότι επί 3,5 μήνες το Roots Race που ξαναβγαίνει αύριο μεθαύριο για να κάνει έρευνες για τι πράγμα τώρα. Τότε έκανε έρευνες στα ανατολικά της Ρόδου, Κάσου, Καρπάτου. Για τι πράγμα τώρα. Τότε έκανε έρευνες στα

0: διεθνές δίκαιο. Τότε λοιπόν η Τουρκία επί 3,5 μήνες και εμείς λέγαμε και ζητούσαμε από την Ευρώπη να τους επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες ποτέ δεν επευλήθησαν. Γιατί εμείς δεν επιμείναμε και γιατί εμείς δεν στείλαμε τα δικά μας τα καράβια πλην ενός επεισοδίου που έγινε. Ευτυχώς ο καπετάνιος είχε κουράγιο και εμβόλησε τουρκικό πλοίο, το οποίο έφυγε κακήν κακός, αλλά ήταν παλικάρι και προφανώς το έκανε χωρίς να έχει εντολή άνωθεν, ας μου επιτραπεί να το πω. Λοιπόν, και στη συνέχεια, ή μάλλον είχε προηγηθεί η επίθεση στον Εύρο με τις δεκάδες χιλιάδες των εργαλειοποιημένων μεταναστών, παράνομων βέβαια, από την Τουρκία, από το τουρκικό έδαφος, με υποδάβληση των τουρκικών αρχών και του στρατού, ώστε να διατριθεί, να υπάρξει σπάσιμο της ελληνικής άμυνας στον Εύρο. Για όλα αυτά ούτε συγγνώμη ζήτησε η Τουρκία. Εμείς προχωρήσαμε σε ένα άχρωμο και άοσμο χαρτί, το οποίο όμως η Τουρκία το εξέλαβε, η διακήρυξη των Αθηνών του Δεκεμβρίου του 23, ότι της δίνει δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει, και αυτό έκανε. Επέβαλε τις παράνομες και μονομερείς απόψεις της, ενώ εμείς σαν σχολιαρούδια ανεχθήκαμε να γίνονται αυτά και να μην υπάρχει αντίδραση. Και τα βιώνουμε τώρα, το όπου, ας μας πει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, ο Πολής, πώς θα μπει το καλώδιο από την Κύπρο, το οποίο θα μεταφέρει ηλεκτρισμό στην Κρήτη, και από εκεί πώς θα πάει στην Ευρώπη και από την άλλη μεριά προς την Ανατολή, στο Ισραήλ. Αυτό δεν θα γίνει γιατί η Τουρκία δεν το επιτρέπει. Παρανόμως, γιατί τα έχω γράψει σε άρθρα μου στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα έγκριτα φύλλα και sites, ότι στον βυθό, αγαπητέ Απόστολε, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ενδυνάμει που η Ελλάδα δεν τόλμησε κάκιστα να είχε κάνει, ευτυχώς που καταφέραμε, χάνοντας όμως περιοχή κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ΑΟΣ, να κάνουμε την οριοθέτηση με την Αίγυπτο, αφού βέβαια είχαμε κοιμηθεί, επιτρέψτε μου, όταν η Λιβύη έκανε με την Τουρκία αυτήν την διαγώνια, η οποία απαγορεύεται ρητά από το διεθνές δίκαιο, οριοθέτηση, και έτσι μετά τρέχαμε να σβήσουμε τη φωτιά, παραχωρώντας περισσότερες περιοχές στην Αίγυπτο, ώστε να δεχθεί να κάνει αυτήν την διπλωματικά χρήσιμη για την Ελλάδα. Μας έβγαλε από μια δυσκολία, μια ήττα που είχαμε υποστεί με το Τουρκο-Λιβικό, για το οποίο, να τελειώσω, δεν πήγαμε ποτέ στην διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Αυτό, αν δω ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη, τον οποίον είχα γνωρίσει παλαιότερα, τη στιγμή που, την περίοδο που είχε γίνει πρωθυπουργός, θα ήθελα να του πω γιατί δεν κάνατε προσφυγή στη Χάγη για αυτό το παράνομο που και τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι είναι παράνομο κλπ. Άρα και το Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, που είναι αυτό της Χάγης, θα είχε οδηγήσει σε μία απόφαση καταδικαστική και η Τουρκία δεν θα μπορεί να εμφανίζεται. Μάλιστα. Όλα αυτά όμως, όταν εμείς δεν θέτουμε προϋποθέσεις, για να θυμηθώ την συνάντηση της κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 και 8 προχθές του τρέχοντος μηνός. Εκεί δόθηκαν δύο στρατηγεία, ένα στην περιοχή των Αδάνων, στα τουρκοσυριακά σύνορα μέσα στην Τουρκία, και ένα στην Κωνσταντινούπολη, που θα ελέγχουν για τις σκοπούς του ΝΑΤΟ, αλλά με τουρκική κυρίαρχη παρουσία εκεί, και θα υπάρχει και βέβαια και ένας αξιωματικός από την Ελλάδα και από τα άλλα κράτη, θα ελέγχουν τις επιχειρήσεις που θα γίνονται στο μέλλον, εν ώψη του ότι συνεχίζεται πολύ η κρίση.
1: Να φύγουμε λίγο από αυτό για να προλάβουμε. Γιατί πρέπει να μπούμε για την κοινή αμυντική βιομηχανία στην Κύπρο μεταξύ Αθήνας και Λευκοσίας, παραγωγή κοινή εταιρεία για στρατιωτικά οχήματα, για ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών συστημάτων. Κάτι πιστεύω, κύριε Καρακοστάνογλου, αγαπητέ Βενιαμίν, κάτι πάρα πολύ θετικό. Και επίσης η ενεργοποίηση ασπίδα του αρχιλέα.
0: Τραγικά αργοπορημένο.
1: Βέβαια.
0: Διότι όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πολύ ορθά τότε εξήγηλε το δόγμα του ενιαίου δόγματος αμυντικής

0: ελληνικής πολιτικής Ελλάδος-Κύπρου, μετά αυτό το σταμάτησαν επισημίτη και το θάψανε. Καταλάβατε, λοιπόν, και τώρα επανερχόμαστε. Ναι, αλλά εντωμεταξύ η Τουρκία έχει αναπτύξει μία πάρα πολύ ικανή εντόπια εκεί οικονομία κατασκευής εξοπλιστικών συστημάτων, drones και χωρίς προσωπικό κλπ. Και πια η Ελλάδα ασθμένουσα με την Κύπρο τρέχουνε. Και χρειάζεται να έρθει και η Ισραηλινή βοήθεια και η Γαλλική βοήθεια. Χάσαμε χρόνο. Γιατί υποβαθμίσαμε τον τουρκικό επεκτατισμό που στις ειδήσεις θα ακούτε να μιλάνε για αναθεωρητισμό. Τι θα πει αναθεωρητισμός? Πέστε το με το όνομά του. Είναι επεκτατισμός. Η Τουρκία θέλει τουλάχιστον 152 νησιά, νησίδες, κατοικημένες και ακατοίκητες του Αιγαίου, με το έτσι θέλω.
1: Όλο το Αιγαίο θέλει, δεν θέλει. Όλο το Αιγαίο και όλη την Ανατολική Μεσόγειο θέλει.
0: Και θέλει να μοιραστεί με την Ελλάδα στο ύψος του 25ου, τα έχουμε ξαναπεί από την συχνότητά σας, μεσημβρινού, που έρχεται από το βορρά, τέμνει τον νομό Ξάνθης στη μέση, προχωράει στη θάλασσα, τέμνει το Αιγαίο αφήνοντας προς την τουρκική πλευρά, στο Ανατολικό Αιγαίο δηλαδή, όλα τα μεγάλα κατοικημένα νησιά μας από τη Σαμοθράκη μέχρι την Ρόδο, την Κάσο, την Κάρπαθο, κάνοντας ουσιαστικά αυτό που λέει η Τουρκία, η οποία απαιτεί να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, άκρος παροχημένη και άκυρη πια με το νέο πλαίσιο που υπάρχει στην ισορροπία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Την ηλεκτροδότηση ώστε να... Γιατί ξέρετε ότι τόσα χρόνια η νότια ελεύθερη ελληνική Κύπρος έδινε... Δεν το ξέρετε αυτό και εγώ δεν το ήξερα μέχρι προετών που το έμαθα. Έδινε ηλεκτρισμό για να, ως δείγμα καλής θελήσεως στα κατεχόμενα του Βορρά.
1: Αυτή η καλή θέληση
0: και νερά και οτιδήποτε άλλο. Τώρα θα τα κάνει η Τουρκία για να οριστικοποιήσει την κατοχή. Αυτό λέει ο Ερντογάν, ότι εμείς κάναμε μια ειρηνευτική επιχείρηση με χιλιάδες νεκρούς και με...
1: Εμείς τι λέμε, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο Ερντογάν. Το θέμα είναι τι λέμε εμείς και πώς το προβάλλουμε, και πώς το προβάλλουμε αυτό. Αυτό που λέμε εμείς. Δεν προβάλλουμε απολύτως τίποτα. Όλοι ακούν τον Ερντογάν.
0: Ένα κανάλι το οποίο κάθε πρωί μας πρίζει με την... με την τουρκική προπαγάνδα.
1: Ο Τραμπ χαριεντίζεται παντού. Ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Ωραία. Και περνάει μπροστά από τον δικό μας πρωθυπουργό και δεν του δίνει σημασία. Αυτή είναι η πολιτική της Ελλάδας σήμερα. Και ο άλλος απ' την άλλη που θέλει να ξαναρθεί να κυβερνήσει, που είχε το κόμμα κολεξιών, έκανε το πατριωτικό του καθήκον με τον Σκοπιανό. Και επιμένει ότι έκανε το πατριωτικό του καθήκον. Να φωνάξω λοιπόν και να πω και εγώ σε όλους αυτούς που μας ακούνε σήμερα και στηρίζουν όλους αυτούς. Αυτή είναι η Ελλάδα πατριώτη. Και όταν λέμε αυτή είναι η Ελλάδα πατριώτη, αυτός είσαι εσύ που τα δέχεσαι. Πόσο πατριώτης λοιπόν είσαι?
0: Και που ψηφίζεις.
1: Πόσο πατριώτης λοιπόν είσαι που τα δέχεσαι όλα αυτά και του ενός και του άλλου? Πόσο πατριώτης αισθάνεσαι αυτή την ώρα που μας ακούς? Πού είναι ο πατριωτισμός σου?
0: Επόμενες εκλογές.
1: Πού είναι ο αγώνας, το αίμα, οι θυσίες των πατεράδων, των παππούδων, των γιαγιάδων που ήρθαν είτε από προσφυγικά μέρη, ήταν εδώ στην Ελλάδα, στην παλιά λεγόμενη Ελλάδα, που είχαν αίμα για να έχει την ελευθερία σου? Δεν θα τους ανεχόταν αυτούς ο παππούς σου, η γιαγιά σου, ο πατέρας σου? Δεν θα τους ανεχόταν? Έλληνα που λες ότι είσαι πατριώτης, εσύ γιατί τους ανέχεσαι? Για ποιο λόγο τους ανέχεσαι? Για ποιο λόγο?
0: Την οικογενειακή τραγωδία της οικογένειας του πατέρα μου, ένα από τα τέσσερα αδέλφια του πατέρα μου, ο Παύλος Καρακοστάνογλου, ήταν εκλεγμένος εκπρόσωπος της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή των Γανγρών, βόρειο-ανατολικά της Αγκύρας, και τον κάλεσε μαζί με δύο άλλους, δεν ξέρω αν ήταν καπαδόκες όπως εκείνοι ή πόντιοι, γιατί ο Πόντος είναι πολύ κοντά εκεί στην Παφλαγωνία που ανήκουν αυτές οι Γάνγρες, ένα σημείο που έχει γίνει και η τοπική οικουμενική.
1: Έχει να τελειώσουμε λίγο, κύριε Καρακουστάνογλου, αν θέλετε.
0: Και τους κάλεσε ο δήμαρχος των Γανγρών, αυτά είναι καταγεγραμμένα σε ιστορικά βιβλία, τους τρεις αυτούς, Σημεωνίδη, Γαβριηλίδη και Παύλο Καρακοστάνογλου. Τους έκαναν τραπέζι. Και την άλλη μέρα το πρωί τους βρήκαν και τους τρεις κρεμασμένους από έναν πλάτανο στην πλατεία των Γανγρών. Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Αυτό ας μην το ξεχνάμε.
1: Και αυτοί παραμένουν.
0: Και ας μην έχουμε εμπιστοσύνη. Ο κύριος Μητσοτάκης με τα χαμόγελα. Όχι. Δεν είναι φίλος μας κανένας από τους Τούρκους. Μέχρι να παραδεχτούν την αλήθεια, να αποδεχτούν την γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής, και μέσα σε αυτούς είναι οι Πόντιοι, είναι οι Μικρασιάτες, είναι οι Ανατολικοθρακιώτες, υπάρχουν οι μαύρες βίβλοι του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου που με ονόματα και αριθμούς κατά περιοχή περιγράφουν αυτό το 1,5 εκατομμύριο που λείπει από τις στατιστικές πια, το οποίο εκτοπίστηκε, εξορίστηκε, γενοκτονήθηκε από τους Τούρκους. Και χαίρομαι διότι πρώτοι οι Πόντιοι κατάφεραν να έχουν την διακήρυξη
1: και προσβολή
0: των Ελλήνων στο 1994, και έχω συμμετάσχει σε ταξίδια στις Βρυξέλλες, στη Νέα Υόρκη, στο Βερολίνο, για να δημοσιοποιήσουμε μία γιορτή η οποία περνάει στα ψηλά, σας παρακαλώ. Και αν δεν περνάει στα ψηλά, δεν γίνονται οι πρακτικές και διεθνώς εμφανείς ενέργειες και δεν αντανακλάται στον τόνο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό ζήτησε και ο Αντώνης ο Σαμαράς, και δυστυχώς ο Πρωθυπουργός μας, μιλώντας σε μεγάλο κανάλι προχθές, είπε «εγώ δεν μπορώ να εφαρμόσω», εννοώντας «δεν θέλω να εφαρμόσω την πολιτική την οποία προϊονίζεται ο Αντώνης Σαμαράς και για την οποία τον διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης».
1: Κύριε Καρακοστάνογλου, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ο αγώνας συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται. Θα συνεχίζεται πάντα έτσι όπως είναι η ελληνική πολιτική σκηνή σήμερα.
0: Εμείς δεν ξεχνάμε.
1: Έτσι. Διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακουστάνογλου ήταν και σήμερα μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε, να πάμε να περάσουμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
17: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μωρομάντιλα Baby Care, πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή, μόνο 1,49. Και Dixan οικονομικές συσκευασίες, τώρα μόνο 4,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και ως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
21: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
2: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
3: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.

Ο Στάθης ο Παπαδόπουλος, καλημέρα Απόστολε, προσοχή στον καταράκτη του Ορλιά, έτσι λέγεται, στο Δίον, επιτίδη, έτσι λέγεται αυτός ο καταράκτης, δεν το ξέρα. Επιτίδη μας άνοιξαν το αυτοκίνητο με ηλεκτρονικό τρόπο, προφανώς υποκλέπτουν τη συχνότητα του immobilizer και μας έκλεψαν χρήματα που ήταν τοποθετημένα σε τσάντα στο χώρο αποσκευών. Το θέμα ανέλαβε η ασφάλεια Κατερίνης. Ο Νίκος ο Τσολιάς, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Αποστόλη. Είδα σε ένα site μια κυρία που έλεγε ότι στο Τριεθνές στον Εύρο δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Ξέρεις αν αληθεύει και αν αληθεύει γιατί δεν υπάρχει. Νίκος από Ανόβερο. Υπομονή. Να το κοιτάξουμε αυτό, κάπου πρέπει να το δω και εγώ στο διαδίκτυο και καλά κάνεις και με το υπενθυμίζεις. Γιάννης Αποστολίδης, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, υποψήφιος πολιτικός, εγκόν του Κοντζά Αναστάς. Αν θέλετε αλλαγή λέει και όχι ρομπότ, η λύση είναι μια υπανασύσταση του κράτους από την αρχή. Δύσκολα λόγια κατόρθωτο. Γιάννη, κοίταξε τώρα, γράφει συνέχεια τα ίδια. Στείλε μου, είπα, στείλε μου το πρόγραμμα του κόμματος να το διαβάσω. Ο φίλος μας ο Στάθης ο Κωνσταντίνου από το Παραλίμνη, από την Κύπρο. Ευχαριστούμε που θυμίζετε στον κόσμο την τουρκική εισβολή. 4.000 χρόνια ελληνισμό στην Κύπρο, τα λέει όλα. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής με την καλημέρα του, με την κολοβή ελληνική δημοκρατία, με την αποχή που μου γράφει εδώ τα ποσοστά της εκλογές. Δεύτερος Ατήλας στην Κύπρο και αυτοί των Χαβάτους αντί να εξαφανιστούν γιορτάζουν όταν ένα έργο τελειώνει. Χάσαμε το 37% της Κύπρου και αυτοί γιορτάζουν. Τουρκία και η Λιαμέπ θέλουν την Ελλάδα στα αποδυτήρια και η Τουρκία στο γήπεδο, λέει ο καλός μου φίλος ο Άγγελος ο Σμαραγδής. Νικολάκη Σιαμπανόπουλε, καλημέρα. Σάβα Λαζαρίδη, επίσης από το Πανόραμα. Μπίθα Ορέστη, επίσης και εσύ από το Πανόραμα. Γκόγκο Απόστολε, να είσαι καλά από την Καλαμαριά. Γράφει ο Απόστολος, καλημέρα φίλε μου, καλέ με υγεία, μόνο υγεία μας έμεινε, έτσι, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο πια στην εποχή μας. Η φίλη μου η Δήμητρα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Και ο φίλος μου ο Σάκης από το Ανόβερο, Αποστόλη, έμαθες ότι θέλει ο Τραμπ να κάνει πρόεδρο της FIFA τον Ινφαντίνο? Ναι, το έμαθα αυτό και τι αν πει κανείς, δηλαδή... Έτσι πραγματικά, ρε παιδί μου, τι να πει κανείς για αυτό το θέμα που προέκυψε. Ο Ινφαντίνο που είναι ακόμα στεναχωρημένος για την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό, τον θέλει ο Τραμπ για επόμενο γραμματέα γενικό των Ηνωμένων Εθνών, έτσι. Ο Ινφαντίνο είναι αυτός που γύριζε κάποτε τα μπαλάκια όταν γινόταν οι εκκληρώσεις. Ο Ινφαντίνο είπε ο Τραμπ είναι σεβαστός από όλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος του το είπε του Τραμπ? Μόνο σεβαστός, σεβασμιότατος μπορώ να πω εγώ. Έτσι, έτσι ακριβώς για όσους δεν έχετε καταλάβει παίζετε το παιχνίδι. Για να καρφωθεί στο μυαλό μας, να καρφωθεί στο μυαλό του κόσμου ένα όνομα το οποίο αργότερα θα έχει μια εξουσία, την οποία μπορεί να μην την αξίζει αλλά του τη δίνουν κάποιοι. Και έρχονται και οι άλλοι από κάτω τα παπαγαλάκια. Διότι η δισιογραφία θα δείτε ότι ο Πάολο, πώς τον λέει, Πάολο δεν θυμάμαι το επίθετό του, αυτόν που στείλε ο Τραμπ για τις παγκόσμιες συνεργασίες για να συζητάει, χαρακτήρισε αυτή την ιδέα, έτσι, για του Τραμπ ιδιοφυή. Ό,τι λέω, Τραμπ ιδιοφυές είναι για κάποιους. Αυτά παθαίνεις άμα μπλέξεις με ιδιοφυΐες, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε. Καλημέρα σε όλους σας που είστε εδώ στο Μετρόπολης 95,5, που είστε στη Θεσσαλονίκη, που είστε στην πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας. Και είμαστε εδώ μαζί και μας, έτσι μας πέρασε και ο χρόνος. Οι μισοί Έλληνες δεν πήγαν διακοπές, λένε φέτος τα στοιχεία. Τουλάχιστον οι μισοί Έλληνες, θα τα μεταφέρω αύριο να τα βρω ολοκληρωμένα. Έτσι, ήλι, ήλιος και θάλασσες. Ο ήλιος, ο οποίος δεν ξέρω εάν το είδατε στην ειδησιογραφία προχθές, ότι δημιουργήθηκε μέσα στα σπλάχνα του ένα κενό, το οποίο έφερε μια ηλιακή ακτινοβολία.
την οποία όμως εμείς εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν καταλάβαμε.

δρόσησε αρκετά, οι βροχούλες φεύγουν ανατολικά, αύριο θα είναι πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, γιατί εκεί πάλι μπορεί να έχουμε βροχούλες, ιδιαίτερα στην βόρειο-δυτική Ελλάδα, με βροχές πάλι έτσι, μπόρες και καταιγίδες, οι άνεμοι οι οποίοι θα κοπάσουν, και αυτά τα μποφόρ τα οποία βρίσκονται και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο και αυτή την ώρα είναι βοριαδάκι και φτάνουν μέχρι και τα 6 μποφόρ, σιγά σιγά θα σπάσουν, και εδώ στο Θερμαϊκό ανοιχτά έχουμε αεράκι και θα έχουμε σήμερα όλη την ημέρα, προς το βραδάκι θα σπάσουν και αυτά τα 4 μποφόρ, πόσα έχουμε τώρα ανοιχτά του Θερμαϊκού, για να δω, όχι ανοιχτά έχουμε και 5 μποφόρ, έτσι εδώ μέσα πρέπει να έχουμε 3 με 4. Για να δούμε πώς θα πάει μέχρι το απόγευμα και αύριο που θα αρχίσουν σιγά σιγά να αλλάζουν οι βοριάδες από το βράδυ και να γίνονται και νοτιάδες, η θερμοκρασία μάλλον θα ανέβει. Να πούμε ότι οι θερμοκρασίες θα είναι το πρωί πάρα πολύ χαμηλές, έτσι. Στην Δυτική Μακεδονία είχαμε και δεκάρια, 10 βαθμούς δηλαδή Κελσίου πάνω από το 0. Εκεί η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. 27 θα έχουμε πάνω στον Εύρο, στο Διδημότυχο, όσους και στην Καβάλα. Πάνω κάτω η θερμοκρασία εκεί, ίσως και έναν βαθμό περισσότερο θα έχουμε στην περιοχή των Σερών. Τα ίδια θα έχουμε και εδώ πάνω κάτω στη Θεσσαλονίκη, που η θερμοκρασία θα είναι, να πούμε, τέτοιας μορφής που θα μπορείς άνετα να κάνεις την βόλτα του. Θα σπάσουν σιγά σιγά και οι αέριδες και όλα καλά, ιδιαίτερα καλύτερη από ό,τι βλέπω η αυριανή ημέρα. Θα έχουμε γύρω στους 26-27 βαθμούς από ό,τι βλέπω εδώ γύρω από την Αθήνα. 27 θα έχουμε στη Ρόδο, όσο και η θερμοκρασία θα είναι στο Ιόνιο αλλά και στο κεντρικό, με ένα βαθμό πιο χαμηλά στο βόρειο Αιγαίο. Η Κρήτη θα έχει γύρω στους 24 με 25 βαθμούς στα νότια σήμερα το μεσημέρι. Ο Βοράς πάντα έχει πιο μικρές θερμοκρασίες. 30 βαθμούς θα έχουμε στο Μεσολόγγι, ίδια θερμοκρασία και στην Ιγουμενίτσα. 30 επίσης θα έχουμε και στην Πάτρα. 25 βαθμούς θα έχουμε στην Τρίπολη. 26 με 27 βαθμούς θα έχουμε στον Κάμπο, στην Θεσσαλία. Αυτά και με τις θερμοκρασίες. Να πούμε ότι στην Πάφο η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι μπορεί να έχουμε και βροχούλα, δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 31 θα είναι η βαθμή αύριο. Στο Αργυρόκαστρο η ηλιοφάνεια με 31 βαθμούς το μεσημέρι και σήμερα και αύριο. Να πάμε στο Μοναστήρι, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι με ηλιοφάνεια, 30 βαθμοί αύριο το μεσημέρι στο Μοναστήρι επίσης με ηλιοφάνεια, ενώ στην Τραπεζούντα, στον πρωτεύουσα του Πόντου, θα έχουμε αρκετές βροχούλες αυτή την εβδομάδα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς σήμερα και ολόκληρη την εβδομάδα. Να πούμε, ο φίλος μου ο Στάθης μου στέλνει από τη Φλόρινα, θερμοκρασία λέει τώρα 19 βαθμοί Κελσίου, μια χαρά, τι θέλεις άλλο, το μεσημέρι 25 βαθμούς θα φτάσει και αύριο θα έχει 32 βαθμούς η Φλόρινα, έτσι θα αρχίσει σιγά σιγά η θερμοκρασία να ανεβαίνει από τα δυτικά.

Up Home είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home διακοσμητικά, τεχνητά άνστη, φωτιστικά, λευκά είδη, μικροέπιπλα. Ό,τι χρήσιμο είδος σπιτιού υπάρχει. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Και μην ξεχνάτε, συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα. 2316-00-9221. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Έχουμε αγώνα, έχουμε Φόρμουλα 1, κυρίες και κύριοι, αυτό το τριήμερο που ξεκίνησε από χθες και τελειώνει με αύριο. Για μας τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η δράση λοιπόν συνεχίζεται στην Ουγγαρία. 4.831 μέτρα, 14 στροφές, 70 γύρι. Λόγω των μικρών ευθειών και κλειστών στροφών της πίστας, το έχουν χαρακτηρίσει ως Μονακό χωρίς μπαριέρες. Στο Σπα είχαμε νίκη του Αντωνέλη με τη Mercedes. Στο Βάθρο ανέβηκαν επίσης Leclerc, Ferrari και Max Verstappen, Red Bull. Με αποτέλεσμα η βαθμολογία να έχει ως εξής: Αντωνέλη βαθμοί 204, Χάμιλτον 159, Ράσελ 154, Λεκλέρ 126. Στους κατασκευαστές προηγείται η Mercedes με 358, δηλαδή 358 βαθμούς. Ακολουθεί η Ferrari με 285, McLaren 195, Red Bull 151. Έπονται οι υπόλοιπες ομάδες. FP1 στην Ουγγαρία, Λεκλέρ ο ταχύτερος, Verstappen ο δεύτερος, Χάμιλτον ο τρίτος, Ισαάκ Χατζάρ ο τέταρτος, Ράσελ ο πέμπτος. FP2, Χάμιλτον Φεράρι, Λεκλέρ Φεράρι, Νόρις Μακλάρεν, Verstappen Red Bull, Ράσελ Mercedes, Χατζάρ Red Bull. Για να δούμε τι θα δούμε αύριο. Αυτά και από τη Φόρμουλα 1 της Ουγγαρίας, τα νεότερα την αυριανή ημέρα, στην αυριανή εκπομπή που θα γίνει στην κανονική ώρα, 6 με 9, ενώ μετά θα λείψουμε για ένα 15ήμερο. Να πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας.

Πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Ξεκίνησε Ελβετία, έχουμε δανέζικο ποδόσφαιρο. Σιγά σιγά θα μπουν όλες οι χώρες μετά και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε έναν αριθμό πρωταθλητισμού κατά κύριο λόγο. 9.30 ώρα το βράδυ, Λουκέρνη η Τούν, η Λουκέρνη στην μεταφρίκ εποχή. Έδωσε παίκτες, πήρε παίκτες, μια ομάδα την οποία παρακολουθώ εδώ και αρκετά χρόνια, παρότι δεν τη δίνω πολύ στο στοίχημα. Λουκέρνη Τούν βρήκα νομίζω ένα πάρα πολύ καλό over. Λουκέρνη Τούν over. Να φύγω να περάσω στην Σουηδία. Με τη Σουηδία ασχολούμαστε, ασχοληθήκαμε και ολόκληρο το καλοκαίρι, όπως και με την Νορβηγία, όπως και με κάποιους αγώνες της Φιλανδίας. Dekkerfors Djurgården. Νομίζω ότι η Djurgården θα επιστρέψει στις νίκες, αλλά δεν βλέπω με καλό μάτι αυτό τον αγώνα βάσει των στοιχείων που διάβαζα χθες το βράδυ μέσω book και αποδόσεων. Οπότε θα το παίξω λίγο πονηρά. Dekkerfors Djurgården, Χ2 και over 1,5. Χ2 διπλή ευκαιρία πληρωμένη με over 1,5. Και να πάμε στην Φιλανδία, να πάμε σε μια ομάδα η οποία προηγείται της βαθμολογίας. Ντέρμπι στον αγώνα με την Βάσα, παίζει εντός έδρας. Συνήθως αυτούς τους αγώνες οι καλές ομάδες το κερδίζουν, αλλά βάζουν και γκολ οι άλλες οι ομάδες, οι οποίες γνωρίζουν ότι με ισοπαλία ή νίκη αυξάνουν τις πιθανότητές τους για πρωτιά. Κουόπιο Βάσα γκολ γκολ. Επαναλαμβάνω, Κουόπιο Βάσα γκολ γκολ. Πάντως αν προτιμούσα σημείο, δεν θα προτιμούσα ακριβώς τον Άσο, θα προτιμούσα ένα Χ και over 1,5.

Ισορροπίες, γεύσεις και παράδοση. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Με το τυροκομείο Πάικο να είναι μαζί μας, μας συνόδευσε, μας συντρόφευσε σε όλη την εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια της. Και σήμερα. Ντόπιες φυλές ζώων εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικου και παρέχουμε τα τυροκομικά προϊόντα Πάικο από το τυροκομείο μας. Το δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. 100% ελληνικό γάλα. Οι γεύσεις μας όπως τότε, από τα παλιά, παραδοσιακά.

Τμήμα outlet στα καταστήματα Κάτανας, γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ, διαχρονική αισθητική υψηλή ποιότητα κατασκευής. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν. Από τα οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Κοζάνη Ιωάννη 30 18 και Βενιζέλου 2, Πτολεμαίδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

0: πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5, την περιπέτεια του Μετρόπολης 95,5. Θα συνεχίσει ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου με τη δική του παρέμβαση. Ο Γιάννης ο Τσιράπης θα είναι στον ήχο, στην κονσόλα, στο Κανδράν. Η Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Σε λίγο, σε μισό λεπτό.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, την ίδια ώρα σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα παρέμειναν κενές θέσεις, διαμορφώνοντας μία μεικτή εικόνα στα φετινά αποτελέσματα και τις βάσεις εισαγωγής. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου με νέα επιχείρηση κατά στόχων του Ιράν. Την ίδια στιγμή, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απίφθηναν προειδοποίηση προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου να απομακρυνθούν από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης κήρυξε η Ισπανία για πρώτη φορά εξαιτίας πυρκαγιάς, καθώς τεράστια μέτωπα συγχωνεύτηκαν έξω από τη Μαδρίτη, με περισσότερους από 19.000 ανθρώπους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Στην νοτιοδυτική Γαλλία οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκένωση 7 δήμων και κάλεσαν 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
19: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
18: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
20: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Πεινάω. Για πού είμαι?
23: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
22: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
24: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
26: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
27: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
26: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
27: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
26: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
27: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
29: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Από μια ηλιόλουστη μέρα, η οποία χθες ήταν πάρα πολύ βροχερή από το σούρουπο το βραδάκι και μετά. Πολύ νερό έληξε στην Θεσσαλονίκη, αλλά τεράστιο νερό έριξε στη Θεσσαλία και σε ορισμένες άλλες περιοχές όπως είναι η Εύβοια. Εκεί που έκανε μπάνια ο φίλος μου ο Κώστας ο Πίτσαρης, δεν έριξε νερό και απείλαυσε την καθαρή τη θάλασσα. Έριξε πολύ νερό. Αλλά βέβαια τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούμε να τα κρίνουμε. Ο Θεούλης αποφασίζει για τα καιρικά φαινόμενα. Αλλά για τα δολοφονικά φαινόμενα της μορφής διακυβέρνησης πατρίδας μας αποφασίζουν αυτοί που εκλέγει ο έξυπνος ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο σύννεφο πλανάται πάνω από την Ελλάδα από πολιτικής άποψης, η οποία είναι ήδη σκεπασμένη με μελανόμορφο θα έλεγα νέφη χάρη τον σμιλεμένο πολιτικό γόνο που κυβερνάει την πατρίδα μας. Αυτή η χώρα θεωρείται ότι όλος ο λαός είναι κορόιδο, όλος ο λαός είναι μυστηριωδώς ικανοποιημένος από την ταλαιπωρία που υφίσταται, εκτός από τους πολιτικούς οι οποίοι καλοπερνάνε χωρίς να έχουν καμία συνέπεια. Άλλος ο Βίκτορ Ουγκό, επαναλαμβάνω, ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας είχε πει ότι η ζωή των πλουσίων εξαρτάται από την πείνα των φτωχών. Μήπως έχει άδικο κυρίες και κύριοι ο Βίκτορ Ουγκό? Όχι. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε από τον Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Πιερακάκη ότι τίθεται οριστικό τέλος στο 13ο και 14ο μισθό και να τα είχαμε, είπε, δεν θα τα δίναμε. Μπορεί να τίθεται τέλος στο 13ο και 14ο μισθό, αλλά οι συντάξεις που κοπήκανε η 13η και 14η σύνταξη ήταν μια κλοπή κανονική. Εάν θέλουν να το παίξουν δίκαιοι και ικανοί και πραγματικά ειλικρινείς, να επιστρέψουν τις κρατήσεις που κάνανε στους συνταξιούχους για να παίρνουν 13η και 14η σύνταξη και ας περιοριστούν οι συνταξιούχοι στις 12 συντάξεις που παίρνουν τώρα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός οικονομικός ο κύριος Πιερακάκης για να μας πουλάει πνεύμα για την οικονομία σχετικά με το σενάριο που επανεμφανίζεται συνεχώς για το 13ο και 14ο μισθό. Τα έχουμε και να τα είχαμε, λέει, τα χρήματα αυτά δεν θα τα δίναμε. Δώστε λοιπόν πίσω τις κρατήσεις και μην δίνετε τα χρήματα. Ειδικότερα το Δεκέμβριο του 25 ο κύριος Πιερακάκης με σαφήνεια τοποθέτησε αυτά που είπα προηγουμένως για το 13ο και 14ο μισθό. Δεν είναι δυνατόν κυρίες και κύριοι να περιορίζονται σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με το κόστος και τη δημοσιονομική στενότητα. Ποιος δημιουργεί τη δημοσιονομική στενότητα? Είναι δυνατόν οι πολιτικοί να εκλέγονται από εμάς για να διαχειριστούν τα χρήματά μας και να μην έχουν καμία συνέπεια? Είναι δυνατόν να κάνουν μαγκές με ξένα κόλληβα? Αν υπήρχαν τα κονδύλια, λέει, η Νέα Δημοκρατία δεν θα διέθετε την αποκατάσταση των δύο επιπλέον μισθών και συντάξεων. Δεν υπάρχουν τα κονδύλια? Αυτές τις μαγκές γιατί δεν μας τις λέγατε πριν από τις εκλογές? Πριν εκλεγείτε κυβέρνηση την πρώτη φορά, τι μας λέγατε? Αφού εκλεγήκατε τη δεύτερη φορά, τι μας είπατε? Πουλάτε μαγκές με ξένα κόλληβα? Τις τελευταίες μέρες συνεχώς εμφανίζεται η λέξη 13η σύνταξη. Κυρίες και κύριοι, δώστε τα αναδρομικά τα χρήματα που κρατήσατε τόσο καιρό από ανθρώπους οι οποίοι σας πληρώνανε και μην δίνετε 13η και 14η σύνταξη. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι πρωτοφανές. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μας λένε το κλασικό «δεν έχουμε λεφτά», αλλά είναι πολιτική επιλογή. Άρα ο λαός έχει εκλογική επιλογή.
Αν η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά και δεν έχει πολιτική επιλογή για το θέμα του 13ου και 14ου μισθού, τότε ο λαός έχει μια πολιτική επιλογή που λέγεται εκλογική επιλογή. Διότι η συγκεκριμένη παροχή και χρήματα να είχαν στα ταμεία στην κυβέρνηση δεν αποτελεί προτεραιότητα. Τι αποτελεί προτεραιότητα? Να πεινάει ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού και ένα άλλο να τα βγάζει με το ζόρι πέρα? Επομένως, κυρίες και κύριοι, το πιο ξεκάθαρο μήνυμα ήταν αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος σε τίνος ατζέντα βρίσκεται. Μάλλον βρίσκεται την αντιπολίτευση στις επόμενες εκλογές. Το ξέρει αυτό και γι' αυτό αδιαφορεί τι θα πει, αν είναι σωστό ή όχι, σύμφωνα με τις συντάξεις. Ωστόσο, καλύτερα θα έκανε να εξηγούσε γιατί αποτελεί πολιτική επιλογή να μην δώσει ποτέ χρήματα στον κόσμο, από τη στιγμή που υποτίθεται ότι τα μνημόνια έχουν λήξει, δεν μας λένε τα μνημόνια έχουν λήξει, και δεν υπάρχει λόγος να μην αποδίδονται. Επίσημα κλοπή με δικαιολογία. Εμείς κυβερνάμε. Μαύρο και στο Τσίπρα που κατήργησε το 13ο και 14ο μισθό. Τους ίδιους τους εκλογίστες. Είναι δυνατόν να διαβάζουμε ότι στις ταράτσες των ουρανοξυστών στην Κίνα δημιουργούν, λόγω της τεράστιας ζέστης που υπάρχει, τεχνητή βροχή για να δροσίζονται οι κάτοικοι των πόλων της Κίνας? Είναι μια ενιαία λύση που βρήκε το προηγουμένο αυτό κράτος για να καταπολεμήσει τον καύσωνα και να μην ταλαιπωρεί την κοινωνία, και εμείς να μιλάμε αν μας φτάνουν τα λεφτά που παίρνουμε το μήνα για 15-20 μέρες? Είναι δυνατόν σε αυτή την πολιτισμένη χώρα που ζούμε, την οποία την αποκαλούν και προηγμένη, οι αεροπορικές εταιρείες να έχουν πουληθεί σε ιδιώτες, τα λιμάνια το ίδιο, τα τρένα επίσης, και έπεται συνέχεια από ελοδομία κτηματολόγια, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία στις ζούγκλες του Κονγκό, η ποιότητα του σήματος είναι πολύ καλύτερη. Όποιος θέλει να το στείλω σε μια ζούγκλα στο Κονγκό με ένα κινητό τηλέφωνο, για να δει τι καθαρό σήμα έχει το κινητό τηλέφωνο. Εδώ κάθεσαι στον καναπέ του σπιτιού σου, βάζεις το τηλέφωνο στο δεξί αυτή και δεν ακούς. Μόλις το βάζεις στο αριστερό αυτή, ακούς. Αυτή είναι η κινητή τηλεφωνία, και κανένας από όλους αυτούς, τους παραμυθάδες, οι οποίοι κάνουν πλήση του εγκεφάλου με τα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης, δεν λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και μονίμως υπόσχονται φύκια για μεταξύ τους κορδέλες, και όταν έρχεται η ώρα πάνε σπίτι τους και ησυχάζει. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για τον κύριο Πιερακάκη? Για τον κύριο Πιερακάκη θα τα πούμε αναλυτικότερα όταν έρθει η ώρα άλλη φορά. Διότι υπάρχει και ένα ρητό το οποίο λέει: «Κλαίει η μάνα μου στο μνήμα». Είναι η εικόνα του τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας. «Κλαίει η μάνα μου στο μνήμα». Η ζωή των πλουσίων, επαναλαμβάνω, εξαρτάται από την πείνα των φτωχών. Η ζωή των πλουσίων εξαρτάται από την πείνα των φτωχών. Διότι οι φτωχοί ελέγχονται τι θα φάνε και τι θα πληρωθούν, ενώ οι πλούσιοι κάνουν ατιμόρυτοι ό,τι γουστάρουν χωρίς να τους ενοχλεί κανένας. Άκουσα, κυρίες και κύριοι, τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, σε μια τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με την οικονομία της χώρας, και αισθάνθηκα ένα έντονο προβληματισμό με αυτά τα οποία είπε, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομική πρόοδο της χώρας. Αποφεύγοντας ο κύριος αυτός να κατανομάσει τους υπαίτιους της οικονομικής συντριβής, με αποτέλεσμα η χώρα μας να γίνει δούλος των μνημονίων, αλλά παρόλα αυτά τον κύριο Στουρνάρα ανανεώσαν τη θητεία του για τρίτη φορά. Τα αποτελέσματα όλων αυτών που είπα βγάζουν συμπεράσματα τα οποία μπορείτε να τα κρίνετε εσείς. Ο κύριος Στουρνάρας για τρίτη φορά διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Αμέτρητα δισεκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, πλήρωσαν οι Έλληνες για τις συντάξεις τους. Και έρχονται και λένε ότι η 13η και η 14η σύνταξη καταργείται. Καταργήθηκε εδώ και καιρό, αλλά κανείς δεν έδωσε πίσω τα χρήματα που πλήρωσε ο δυστυχισμένος Έλληνας πολίτης, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι ζει σε μια δημοκρατία. Ζει σε δημοκρατία μόνο που είναι περίεργη η δημοκρατία που ζούμε. Δεν είναι δυνατόν ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, να μιλάει για αυστηρή δημοσιονομική γραμμή, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση για διεύρυνση των κρατικών δαπανών.
Η οικονομική θρασίτητα πρωτοφανής είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Υπάρχουν μνημονιακές και πολιτικές τοποθετήσεις για δημοσιονομική πολιτική. Κυρίες και κύριοι, οι μελλοντικές παροχές αλλά και η πορεία της οικονομίας, είπε ο διοικητής σε συνέντευξη που έδωσε, υπερβαίνουν για άλλη μια φορά τα στενά θεσμικά πλαίσια και το θεσμικό του ρόλο. Απέφυγε να σχολιάσει τα εκλογικά σενάρια, μίλησε για διεθνή κοινότητα λέγοντας ότι υπάρχει οικονομικό θαύμα. Μας είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη οικονομική θέση. Μας είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι η διεθνής κοινότητα κάνει λόγο για οικονομικό θαύμα. Είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία λένε σε τηλεοπτικές εκπομπές. Όπως ανέφερε ο κύριος, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. 90-90-90 το τηλέφωνο, κύριε Στουρνάρα. Άμα θέλετε, ας μιλήσουμε για οικονομία και να σας πω και εγώ τη γνώμη μου γύρω από την οικονομία, να την πείτε κι εσείς και να δούμε αν έχετε επιχειρήματα να αντικρούσετε τα λεγόμενά μου και τότε ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν ξέρω ποια είναι η πολιτική την οποία αποφασίζουν σχετικά με την εξόφληση του χρέους, είναι δικαίωμά τους, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί να λέει καλά κάνουμε και εξοφλούμε το χρέος με τα υπερπλεονάσματα, όταν αυτή τη στιγμή όλη η χώρα θέλει ξανά χτίσιμο για να μοιάσει έστω κατά κάποιο τρόπο, έστω για λίγο, τις χώρες και τις πόλεις της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να μας μιλάει για όφελος της χώρας επειδή μειώνει το δημόσιο χρέος, τα γνωρίζουμε αυτά. Όταν δεν χρωστάς είσαι ο καλύτερος από όλους, αλλά όταν χρωστάς στέλνεις φυλακή αυτούς που δημιούργησαν το χρέος και ακολουθείς μια σωστή και τίμια οικονομική πολιτική, ούτως ώστε να εξοφλείς και τα υπερπλεονάσματα, αλλά συγχρόνως να περνάει καλά και ο λαός. Μας είπε ο κύριος αυτός ότι τα μνημόνια είναι μέρος της λύσης. Τα μνημόνια είναι μέρος της λύσης. Είναι μέρος της λύσης τα μνημόνια. Απέδωσε εύσημα στα τρία κόμματα που στηρίζουν σχετικές αποφάσεις. Μας μίλησε για 13η σύνταξη και νέες παροχές. Τι μισθό παίρνεις, κύριε διοικητά? Τι μισθό παίρνεις, κύριε Στουρνάρα, θα μας πεις? Για τρίτη πενταετία ορίζεσαι διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, 15 χρόνια. Τι χρήματα θα συγκεντρώσεις από τις αμοιφές και τον τεράστιο μισθό που παίρνεις? Έχεις το θράσος να μιλάς για τα οικονομικά δεδομένα του ελληνικού λαού όταν βλέπεις μια χώρα χωρίς οδικά δίκτυα πολιτισμένα, χωρίς αριθμό αυτοκινήτων ο οποίος είναι σύγχρονος, χωρίς έργα, χωρίς υπηρεσίες που να λειτουργούν άψογα, χωρίς αδιαφορία των δημοσίων υπαλλήλων, υπηρεσιών να σηκώνουν τα τηλέφωνά τους και πολλά άλλα. Και πηγαίνετε μια βόλτα σε τουριστικές περιοχές όπως είναι η Χαλκιδική και η Στουρνάρα για να μας πείτε τι σχέση έχουν τα λεφτά που παίρνετε εσείς με την αδιαφορία που επιδεικνύει το κράτος, την εκμετάλλευση του τουριστικού πλούτου που μας έδωσε ο Θεός, τον οποίο είμαστε ανίκανοι να τον αξιοποιήσουμε. Από την άλλη μεριά, μήπως θέλετε να σας δώσω μαθήματα για ακρίβεια, για τους φόρους, για τον τουρισμό? Άμα θέλετε, μπορεί να τα πούμε και αυτά, διότι πρέπει να μιλάμε κανένα μήνα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάτε για τη φορολογία και να μιλάτε για υψηλούς έμεσους φόρους στη μεγάλη φοροδιαφυγή. Γιατί η χώρα δεν είναι δυνατόν να μιλάτε για τη φορολογία και να μιλάτε

τις υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Γιατί στη μέσα από το χωράφι στο ράφι, όπως λένε, τόνισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη διερεύνηση. Είπατε χίλιες φορές τη λέξη απαιτείται, είπατε χίλιες φορές τη λέξη θα δούμε, κύριε Στουρνάρα. Από τη στιγμή λοιπόν που απαιτείται μεγαλύτερη διερεύνηση και στρέβλωση στον ανταγωνισμό, τότε μάλλον εσείς που είστε τόσα χρόνια διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, δεν κάνατε το καθήκον σας. Και από ό,τι βλέπω, συγκατανεύετε με το πολιτικό σύστημα της χώρας, γιατί τα έχετε καλά μαζί του, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι αυτό που σας αμείβει και σας δίνει μια θέση η οποία έχει σχέση με τη θέση του διοικητού της Τράπεζας Ελλάδος. Θα τη χαίρεστε, θα την απολαμβάνετε. Και μια που δεν μπορείτε να ψηφίσετε, να βοηθήσετε τον ελληνικό λαό, μην μιλάτε για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Τι γίνεται με τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Θυμάστε τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά που είναι γεμάτο την πόλη μας και σε άλλες πόλεις, είναι ζωγραφισμένα έξω με του κόσμου τις ιδέες και παρουσιάζουν μια εικόνα προσβλητική για την αξιοπρέπεια της πόλης μας. Όσο είχαν χρεωθεί σύμφωνα με πληροφορίες, λέγανε ότι το ένα έκανε 300.000. Κυκλοφορούν φήμες ότι έκανε 70.000 τελικά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και μια εταιρεία που λέγεται Texan, η οποία πούλησε αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ανακοίνωσε την πάυση της λειτουργίας. Αμερικανική εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων ανακύκλωσης είναι η Texan. Αποκλειστικός διανομέας στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι η Texan. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα έλεγξε κανένας? Ή όποτε ο λαός απαιτεί να πάρει κάνα καλύτερο φράγκο για το μισθό του, αυτομάτως λένε δεν έχουμε πρόβλημα την οικονομία, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις. Κόβουνε το δώρο του Πάσχα και το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα δύο στο 13ο και 14ο μισθό, λες και δεν συμβαίνει τίποτε, λες και είναι μαγαζί τους η Ελλάδα. Με αυτή την εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης θα μας πούνε ποιοι δώσανε αυτά τα χρήματα για να τα παραγγείλουνε, όταν στην Ευρώπη πάνω από 60-70.000 δεν κοστίζουν αυτά τα σπιτάκια? Είναι δυνατόν όλη αυτή η ιστορία να έχει σχέση με θέματα τα οποία δεν έχουμε ενημερωθεί απολύτως για τίποτε? Υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις αριστερά και δεξιά, οι οποίες έπρεπε να είναι προς ενημέρωση του ελληνικού λαού για τα τεράστια κοστολόγια. Δυστυχώς ούτε αυτό το πράγμα υπάρχει. Υπάρχει μια περιφρόνηση και μια ατιμωρησία. Να πω και δύο κουβέντες για τις ταυτότητες. Για ποιο λόγο αυτός που θα γίνει πρωθυπουργός στην Αγγλία σε μερικές μέρες προτίθεται να εγκαταλείψει το σχέδιο για την εφαρμογή μιας παρεθνικής ψηφιακής ταυτότητας? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η ψηφιακή ταυτότητα να υπάρχει χωρίς να έχουμε ενημερωθεί γιατί πρέπει να υπάρχει? Στην Αγγλία προέβλεπαν εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας το 2029, η οποία δεν θα ήταν υποχρεωτική, αλλά θα αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδειξη του δικαιώματος εργασίας στη χώρα. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις στα κόμματα, στην αντιπολίτευση και διάφορες πολιτικές δυνάμεις, δεξιές πολιτικές δυνάμεις, υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο ευξημένου κρατικού ελέγχου. Τι γίνεται στην Ελλάδα με τις καινούργιες ταυτότητες που πρέπει να βγάλουμε? Ας πούμε ότι το κράτος έχει απόλυτο δίκιο και πρέπει να το υπακούσουμε. Την ταλαιπωρία που υφίσταται ο πολίτης για να βγάλει την ταυτότητα, τα τη γνωρίζετε? Την περασμένη εβδομάδα που αναφέρθηκα στις ταυτότητες, είχα πάνω από 30-32 μηνύματα και τηλέφωνα από ανθρώπους οι οποίοι πήγανε σε άλλα μέρη της χώρας για να βγάλουν πιο γρήγορα ταυτότητα. Ενώ κανονικά είμαστε κράτος δικαίου, κράτος με νόμους, κράτος με εφαρμογή νόμων, κράτος με πειθαρχία, έπρεπε ο καθένας να βγάζει την ταυτότητά του στο αστυνομικό τμήμα που ανήκει. Αυτό θα πει πειθαρχία, κύριε, εκεί που κυβερνάτε την Ελλάδα. Δεν θα περνάτε εσείς καλά, όμορφα και ωραία, με την τζάμπα κούρσας που σας δίνει το κράτος, με την τζάμπα φρουρά που σας δίνει το κράτος, με τα παραμύθια σκαλιμάς που μας σερβίρετε, και ο κόσμος θα ταλαιπωρείται για να βγάλει μια ταυτότητα, και η ταλαιπωρία του να μην βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι αυτά τα πράγματα κάνουν ζημιά στο δημοκρατικό εντός εισαγωγικών πολιτικό σύστημα το οποίο κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Ποιο είναι το αστυνομικό τμήμα του κάθε πολίτη? Το ΤΑΔΕ. Θα πηγαίνει εκεί υποχρεωτικά να βγάζει ταυτότητα. Αυτό θα πει κράτος δικαίου, αυτό θα πει νόμος. Ή έχουμε κράτος δικαίου, ή έχουμε δικτατορία. Ή έχουμε νόμους, ή δεν έχουμε νόμους. Άλλο βιτρινοειδής δικτατορία και άλλο δημοκρατία και άλλο δημοκρατία εντός εισαγωγικών. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία.

0: Αυτό λέγεται δημοκρατία των εισαγωγικών. Σηκωνόταν και πηγαίναν στα Μουδανιά και σε διάφορες άλλες πόλεις αριστερά και δεξιά για να βγάλουν ταυτότητες, χρειαζόταν και ήταν επίγον. Και δεν λέγατε απολύτως τίποτε. Ενώ πρέπει να υπάρχει αυστηρή πειθαρχία. Και τα αστυνομικά τμήματα να εκτελούν τις διαταγές της κυβέρνησης. Διαταγές οι οποίες θα έκανε σχέση με αυτούς οι οποίοι ανήκουν στα αστυνομικά τμήματα όπου είναι η έδρα των τμήματων. Για να πηγαίνουν και να γίνεται μια πολιτισμένη δημοκρατική συμπεριφορά με επαγγελματική συνείδηση απέναντι στους ταλαιπωρημένους πολίτες οι οποίοι δεν τολμάνε να διαμαρτυρηθούν διότι τους γυρίζουν την πλάτη. Σε ποιο μέρος του κόσμου πολίτης παίρνει δημόσια υπηρεσία και δεν το σηκώνει? Έχω δεχτεί αμέτρητα τηλέφωνα από Έλληνες φορολογουμένους οι οποίοι παίρνουν δημόσιες υπηρεσίες και τα σηκώνουν. Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πολυλογάς, ο οποίος λέει κυβερνάμε 7 χρόνια και τον έβλεπα χθες στη Βουλή και γελούσα. Δεν κάθομαι να σας ακούσω, είπε στην Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάτε. Τι λέει, ρε, μαγαζί σου είναι η Ελλάδα. Το τι γνώμη έχω για την Κωνσταντοπούλου το ξέρετε. Αλλά δεν μπορεί μέσα στη Βουλή.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 9:30.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Μετρόπολης!
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Yeah.
14: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Ένα τεράστιο σύννεφο, κυρίες και κύριοι, πλανάται πάνω από την Ελλάδα, η οποία σας είπα είναι δεσκεπασμένη από μελανόμορφα νέφη. Ένα σύννεφο το οποίο μας απειλεί. Επανήλθε στην πολιτική με καινούριο κόμμα κύριο Τσίπρας. Μπορεί η Ελλάδα να μην παράγει τίποτε το αξιοσημείωτο, ούτε καν μπανάνες βγάζουμε, αλλά είμαστε μπανανία. Αλλά προπαντός έχουμε παραγωγή, τεράστια παραγωγή σε πάρα πολλούς πολιτικούς σωτήρες. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς δεν φτάνει που μας έσωσαν μια φορά, επανέρχονται για να μας ξανασώσουν. Μου θυμίζει, ή μου θυμίζει αυτό, την ημέρα της μαρμότας. Εμφανίζεται ο κύριο Τσίπρας, ο οποίος δείχνει ωριμότητα, δείχνει συνετός, δείχνει ότι έμαθε από τα λάθη του και επιστρέφει για να μας αναφέρει σε επαφές με την οικονομική και πολιτική ελπίδα. Αυτός είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, το κεραστό παιδί. Ίσως ο πιο ανεύθυνος πολιτικός που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Ωραίο χαμόγελο, καλές δημόσιες σχέσεις, αλλά για όλα τα άλλα κατά να μην μιλάμε. Αν θυμάστε, είχαμε πάει ένα βήμα οικονομικά πριν από τον γκρεμό. Η τελευταία στιγμή έκανε μια μεγαλοπροπέστατη κολοτούμπα και την γλιτώσαμε με τα μνημόνια. Μαζί με αυτόν ήταν και πάρα πολλοί φίλοι, σύντροφοι όπως τους λέγανε. Η ωριμότητα όμως που απέκτησε ο σημερινός αρχηγός του κόμματος Ελλάς, όλους εκείνους τους κάνει πίσω, με αποτέλεσμα να ελπίζει για καινούργιους συνεργάτες. Αυτή είναι η Ελλάδα. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, έλεγε ο Στάλιν. Θα το πω 1.000.000 φορές. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, εφαρμόζεται απόλυτα από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός ξεχνάει τα πάντα. Και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία οι πολιτικοί δεν τιμωρούνται. Μετά μερικά χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026, πληροφορήθηκα ότι υπήρξε μια δικαστική απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σχετικά με το εμβόλιο Pfizer. Εδόθηκε αποζημίωση 283.000 ευρώ σε νεαρό επειδή είχε βαριές επιπλοκές από το εμβόλιο. Η υπόθεση του δικαστηρίου είναι βαρισίμαντη, διότι βασίστηκε σε ουσία και όχι σε γενικούς ισχυρισμούς. Βασίστηκε σε επίσημα ιατρικά πορίσματα τα οποία ο Έλληνας πολίτης δεν τα μάθε ποτέ και βασίστηκε σε γνωματεύσεις θεραπώντων ιατρών ότι ο νέος αυτός απέκτησε αναπηρία 89%. Αυτή η δικαστική απόφαση που είναι σοφή και σκύβω με σεβασμό απέναντι στη δικαστική εξουσία, ανοίγει νέο κύκλο συζητήσεων. Ο 30χρονος με την αποζημίωση που πήρε απέδειξε μέσω της δικαστικής απόφασης ότι υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις οικονομικής αποκατάστασης. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σχετικά με τις γνωματεύσεις των θεραπώντων ιατρών. Περιμένουμε, έστω και αργά, γιατί στην Ελλάδα τα πάντα είναι αργά, να δούμε ποια ήταν τα δραματικά δεδομένα στη χώρα μας από τη δραματική επιδείνωση της υγείας που επήλθε λόγω των εμβολιασμών. Πάρα πολλοί κόσμος υπέστη τεράστιες ζημιές. Επήλθε μια σιωπή στην Ελλάδα η οποία ξέχασε τελώς τη λέξη κορονοϊός. Υπήρξαν πολυήμερες νοσηλείες σε μονάδες εντατικής θεραπείας και πολύμινη αποκατάσταση. Κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν ανεφέρθηκε σε αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους που αρρωστήσαν από τον κορονοϊό, αλλά το μόνο που άκουγε ο Έλληνας πολίτης ήταν η ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου, η εγκληματική πλήση του εγκεφάλου σχετικά με τις θεραπευτικές μορφές που είχαν οι αποφάσεις κυβέρνησης όσον αφορά τη μάσκα, όσον αφορά τα εμβόλια, όσον αφορά την απαγόρευση της κίνησης, όσον αφορά το κλείσιμο των μαγαζιών και πολλά άλλα. Κυρίες και κύριοι, κανείς δεν μας είπε ότι μετά τον εμβολιασμό εμφανίστηκαν νευρολογικά συμπτώματα σε πάρα πολλούς Έλληνες. Εμφανίστηκε δυσκολία στη βάδιση σε πάρα πολλές Έλληνες και προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος στα κάτω άκρα. Αυτά τα συμπτώματα δεν είχαν διερευνηθεί τόσα χρόνια? Όταν το 2022 προχωρήσαμε και στην τρίτη αναμνηστική δόση. Αναμνηστική δόση τη λέω. Πόσοι κάνανε την τρίτη αναπνιστική δόση και μερικές εβδομάδες αργότερα είχαν βαριά ισχυμικά εγκεφαλικά επεισόδια, ακόμα και μέσα στο σπίτι τους? Αναφέρθηκε τίποτε από όλα αυτά? Αναφέρθηκε κανένας για το δράμα που υφίστανται όλοι αυτοί που αρρωστήσαν τον κορονοϊό ή τα κουσούρια που άφησαν τα εμβόλια για τα οποία δεν μιλάει κανένας? Ακούσατε κανέναν που εκπροσωπεί την ιατρική επιστήμη εκτός ελαχιστότατους οι οποίοι αποσιωπήθησαν να μας αναφέρει τίποτε για τον κορονοϊό και για τις συνέπειες? Ακούσατε καμία κριτική για τα δικτατορικά αστυνομικά μέτρα που ελήφθησαν την εποχή εκείνη για να μην κυκλοφορούν οι Έλληνες στους δρόμους? Έκανε κανείς καμία αυστηρή κριτική για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων όταν φτάσαμε στο σημείο μια χώρα ιστορική όπως η Ελλάδα, αλλά όχι σοβαρή, να εκπροσωπεί το όνομα Ελλάδα, να βλέπουμε τον κύριο Πρωθυπουργό στις κάμερες, να σηκώνει το μανίκι του και μπροστά στην κάμερα να το βλέπει ο κόσμος στην τηλεόραση να κάνει το εμβόλιο? Πού ξέρουμε ότι έκανε εμβόλιο? Σε ποιο μέρος του κόσμου είδατε ηγέτη χώρας μπροστά στις κάμερες, στα δελτία ειδήσεων, να το δείχνει ότι έκανε το εμβόλιο? Η πλήση του εγκεφάλου, κυρίες και κύριοι, είναι πρωτοφανής. Και αν δεν μπορέσετε να αποφύγετε την επιρροή που έχει η ασταμάτητη πλήση με την παραπληροφόρηση του εγκεφάλου που σας κάνουνε, μην ελπίζετε για απολύτως τίποτε. Δεν μπορεί μια χώρα 10 εκατομμυρίων με 300 βουλευτές και 70 υπουργούς και υφυπουργούς να μην έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί ότι αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση με τη δημοκρατική λογική και πρέπει να μειωθούν και οι βουλευτές και τα υπουργικά συμβούλια. Δεν μπορεί μονίμως η Ελλάδα να εκθιάζεται παγκοσμίως ότι με επιχειρηματολογίες ψευδείς και χωρίς καμία ουσία από οικονομικής άποψης τροφοδοτούν τον κόσμο με μια σταμάτητη πλήση του κεφάλου, ειδικά με τη μορφή που έχει η οικονομία της χώρας ή η λειτουργία της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Θα επαναλάβω για το flyover που γίνεται εδώ πιο πάνω από την πόλη, πάνω στο δρόμο. Τι χρειάζεται το flyover? Οπωσδήποτε θα γίνει ένα σούπερ μοντέρνο, ένα εξαιρετικό έργο, ένα τέλειο έργο κατασκευαστικό σχετικά με τους δρόμους. Η πόλη τη βλέπετε πως είναι? Είναι δυνατό να τρέχεις ένα φαρδί δρόμο με μια ταχύτητα μεγάλη και τα αυτοκίνητα να φεύγουν με μεγάλη ταχύτητα και γρήγορα, επειδή δεν έχουν εμπόδια, όπως είναι ο flyover που θα γίνει, και συνεχεία να στρίβεις αριστερά-δεξιά για να μπει στην πόλη και εκεί να στριμώχνεσαι? Όλοι οι δρόμοι που συνδέουν την πόλη με το flyover είναι στενά δρομάκια. Όλοι. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα? Η Θεσσαλονίκη είχε ανάγκη από flyover? Δεν μπορούσαν να δώσουν αυτά τα 500 εκατομμύρια για να πάρουν ένα σύγχρονο στόλο μέσων μεταφοράς που είναι τα λεωφορεία? Είναι λεωφορεία αυτά τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, που τα πήραν από τα ΚΤΕΛ και από διάφορες άλλες γραμμές που πήγαν στην επαρχία και τα ρίξανε στην πόλη? Είναι εμφάνιση πόλης αυτής όταν βλέπεις πολύχρωμα λεωφορεία διαφόρων χρωμάτων και διαφόρων κατασκευών να κυκλοφορούν στους δρόμους? Σε ποια πολιτισμένη χώρα γίνονται αυτά τα πράγματα? Είναι πολιτισμένη η πόλη αυτή και χώρα όταν οι δρόμοι δεν έχουν διαγραμμίσεις, όταν δεν έχουν σύγχρονους μηχανισμούς σηματοδοτών? Για κοιτάξτε καμιά ταινία στην τηλεόραση και μην προσέχετε το σενάριο, προσέξτε τους δρόμους, να δείτε τους καινούριους μοντέρνους σηματοδότες που υπάρχουν. Βλέπουμε ταινίες που κυρίζονται σε χωριά και βλέπουμε τους δρόμους στα χωριά να είναι τέλειοι κατασκευαστικά με τέλειες διαγραμμίσεις. Πού είναι οι διαγραμμίσεις με στη Θεσσαλονίκη? Συνέχεια σκάβουν και ανοίγουν τρύπες και κανείς δεν μιλάει. Κανείς δεν δίνει αναφορά στο δυστυχισμένο ένα πολίτη που το μόνο που τον βλέπουν είναι πώς θα του πάρουν κάνα φράγκο φορολογικό για να διατηρήσουν την οικονομία της χώρας σε αρίστη κατάσταση, όπως λέει η σημερινή κυβέρνηση ή οποιοδήποτε κυβερνάει αυτή τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, ένας επιστήμονας από το εξωτερικό, ο Γουλφ, δήλωσε ότι τα εμβόλια για τον COVID προκάλεσαν μαζική ύπνωση και βλάβη στον εγκέφαλο. Ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη δεν μπορεί πλέον να σκεφτεί καθαρά. Γιατί κανένας επιστήμονας από τους πολλούς που βγαίνανε στις τηλεοράσεις κάθε μέρα και μας κάναν πλήση του εγκεφάλου δεν λέει τίποτε για τις συνέπειες των εμβολίων, ότι προκαλούν μαζική ύπνωση και βλάβη στον εγκέφαλο, για να διαψεύσουν τον επιστήμονα Γουλφ που τα είπε αυτά? Γιατί δεν μιλάνε για μια μαζική ύπνωση που προκαλούν αυτά τα εμβόλια? Γιατί δεν μιλάνε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει την ικανότητα να σέφτε και να κρίνει σωστά παγκοσμίως? Να βγει κάποιος και να το διαψεύσει. Πώς βγαίναν οι επιστήμονες στην τηλεόραση κάθε μέρα και διαψεύδανε τους συναδέλφους τους που είχαν αντίθετη γνώμη με τα εμβόλια? Τώρα γιατί δεν βγαίνουν? Κυρίες και κύριοι, η Ναόμι Γουλφ, γυναίκα είναι η κυρία, να μη συγχωρείτε, τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί για θέματα που αφορούν τη διαχείριση πανδημίας, σχετικά με τη δημόσια υγεία και τις κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων που εφαρμόστηκαν. Έκανε κανένας κριτική για τον κορονοϊό τόσα χρόνια? Το ξεχάσατε? Έκανε κανένας κριτική για τις οικονομικές απολαβές που είχαν όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν επιστημονικά με τον κορονοϊό και βγαίναν κάθε μέρα στην τηλεόραση και τα διαβάζαμε αυτά σε διάφορες σελίδες του διαδικτύου? Βγήκε κανένας από όλους εκείνους για να μας πει τις συνέπειες που είχε από ιατρικής άποψης το εμβόλιο το λαό? Βγήκε κανένας από τους διάσημους οικονομολόγους που δεν ξέρουν πάντα τέσσερα να μας πει ποιο ήταν το δραματικό κεφάλαιο για την οικονομία της χώρας, την οποία σήμερα τη διαφημίζουν ότι πάει καλά ενώ χρωστάει 400 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό? Κανένας. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει μια έκφραση που λέγεται πλήση του εγκεφάλου, η οποία από αρχαιοτά των χρόνων έχει πλήρη στην κυριολεξία εφαρμογή σε κάθε λαό ο οποίος είναι ανίκανος να αντιδράσει. Σας είπε κανένας για τις επιπτώσεις που θα έχει η τιμή του φυσικού αερίου στην τσέπη του λαού όταν μέσα σε ένα μήνα πήγε 50% επάνω? Κανένας οικονομολόγος από τους εγκεφάλους που κυκλοφορούν στην πιάτσα σας ανέφερε ότι υπάρχει ένα κύλος ενεργειακού εφιάλτη πριν από το χειμώνα σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα? Ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Πιερακάκης με τις φιλοσοφίες που μας είπαν για την ελληνική οικονομία θα βγουν να μας πούνε ποιες είναι οι συνέπειες για την ελληνική οικονομία όλων αυτών των δραματικών οικονομικών και άλλων γεγονότων που συμβαίνουν εκεί κάτω στο Ιράν? Θα μας πει κανένας ότι ο πόλεμος του Ιράν αυξάνει την αβεβαιότητα? Πρωθυπουργοί είστε, υπουργοί είστε, εγκέφαλοι είστε, σύμβουλοι είστε. Πρέπει να μας ενημερώνετε. Για ποιο λόγο δεν μας λέτε ότι τα αποθέματα σιγά σιγά ελαττώνονται? Γιατί δεν μας είπε κανείς ότι μειώνεται η ευαισθησία σε οποιαδήποτε νέα διαταραχή της προσφοράς? Γιατί δεν μας λένε απολύτως τίποτε για τις συνέπειες που θα έχει όλη αυτή η ιστορία για την αγορά και την οικονομία? Γιατί δεν μας μιλάνε για τις εξελίξεις στον τουρισμό? Αλλά τώρα θυμηθήκανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας ενημερώσουν ότι έγινε εισήγη στον Άριο Πάγο για να παραπευθεί ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα στα Τέμπη. Όταν έγινε το δράμα στα Τέμπη, εκεί που διέλυσε το τρένο σε μια έκταση, πήγαν την άλλη μέρα συνεργεία για να εξαφανίσουν τα πάντα. Ενώ έπρεπε να περιχαρακωθεί εκείνο το μέρος γύρω-γύρω, να φρουρηθεί, να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και έρευνες μέχρι τελευταία ρανίδα και μετά το καθαρίσουν το μέρος. Εδώ το καθαρίσανε σε χρόνο μηδέν. Και βρέθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Μητρουλιάς, ο οποίος προς τιμή του εισηγείται την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Καθώς και στελέχη της πυροσβεστικής και ο πρώην Περιφερειάρχης Αγοραστός της Θεσσαλίας. Αυτό το πράγμα στέλνει ένα ευεργετικό και θετικό μήνυμα στους προβληματισμένους Έλληνες πολίτες ότι η υπόθεση δεν κλείνει και ότι αυτή η εισαγγελική εισήγηση, θα έλεγα, αναμένεται να αποτελέσει σημεία νέας έντονης πολιτικής σύγκρουσης. Καθώς η υπόθεση των Τεμπών, επαναλαμβάνω με κεφαρέα γράμματα, παραμένει ανοιχτή και συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές του πολιτικού συστήματος. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σύστημα πρέπει να έχει αντοχές? Είναι από το πολιτικό σύστημα καμία ιδιωτική επιχείρηση αυτών που κυβερνάνε? Το πολιτικό σύστημα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό επειδή τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Και θα πει δοκιμάζουμε τις αντοχές του πολιτικού συστήματος. Η λέξη φιλότιμο δεν υπάρχει. Η λέξη παρέτησης δεν υπάρχει. Η έκφραση ανάληψη ευθυνών δεν υπάρχει. Η έκφραση σεβασμός στους Έλληνες πολίτες που μας δώσαν την ψήφο τους δεν υπάρχει. Ή υπάρχει μόνο πώς να παραμείνουν στη θέση τους που τους έδωσε η ψήφος του ελληνικού λαού. 57 άνθρωποι σκοτωθήκαν. Και μάλιστα το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο βγήκαν στα δελτία ειδήσεων και διάφορες σκηνές από την περίπτωση ενός άλλου δράματος στο Μάτι. Περάσαν τόσα χρόνια από την ιστορία με το Μάτι και ακόμα αυτοί που κατεστράφησαν προσπαθούν να βρουν άκρη με την περίεργη πολιτεία μας για να δικαιωθούν σε διάφορες απαιτήσεις που έχουν λόγω της ανυπαρξίας του κράτους κατά τη διάρκεια του προβλήματος και συγχρόνως λόγω των τεράστιων ζημιών που υποστήκαν. Είδατε, κυρίες και κύριοι, τόσα χρόνια να μιλάει κανείς για το Μάτι? Γιατί δεν μιλάει κανείς? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σιωπή και τα θυμίζουμε όταν έρχεται η ημερομηνία που έγινε ένα δράμα? Όταν έρχεται η ημερομηνία του δράματος, τότε τα θυμόμαστε όλα. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το παίξουμε τα δελτία ειδήσεων. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση μόνο με την εξουσία. Εγώ όμως είμαι και αυτή η εκπομπή. Σέβομαι την εξουσία. Σέβομαι τη δημοκρατική επιλογή του ελληνικού λαού. Αλλά δεν σέβομαι τον τρόπο που λειτουργεί η εξουσία. Δεν είναι γρήγορη. Δεν είναι άμεση. Κερδίζουν χρόνο. Το αύριο και το θα δούμε είναι στην ημερησία διάταξη. Δεν λειτουργεί άμεσα κανένα σύστημα τόσο ώστε να βγαίνουν γρήγορα αποφάσεις, να δικαιώνονται ή να καταδικάζονται αυτοί που πρέπει. Πόσα χρόνια πέρασαν από το Μάτι? Έπρεπε να είναι η μέρα που έγινε χθες προχθές το δράμα πριν από χρόνια για να θυμηθούμε το Μάτι? Το τι τραβάνε όλοι εκεί πέρα με τις κατεστραμμένες περιουσίες? Το τι τραβάει ο κόσμος με τις μυστηριώδεις δικαστικές αποφάσεις και με αυτούς που παρεπέφθησαν? Θα μας το πει κανείς? Όταν κάποιος έχει μια σοβαρή θέση, δεν έχει και τις ανάλογες ευθύνες για τη θέση την οποία έχει? Για ποιο λόγο υπάρχει αρχηγός πυροσβεστικής υπηρεσίας? Για ποιο λόγο υπάρχει αρχηγός αστυνομίας? Για ποιο λόγο υπάρχει υπουργός δημόσιας τάξης? Για να βγαίνει ο Χρυσοχοίδης 10 μέρες στην τηλεόραση για να μας λέει για την ιστορία με η πυρκαγιά που βάλανε πριν από χρόνια σε ένα μέρος ειδικά στην Αθήνα και το θυμηθούν τώρα. Το ξεχάσαν και αυτό. Μας κάνα πλήσει το κεφάλαιο επί μια εβδομάδα, 10 μέρες και από τότε δεν λένε τίποτα. Για τη Μαρφίν. Κανείς δεν λέει τίποτα. Για ποιο λόγο δεν λέει τίποτα. Λύθηκε τίποτε. Παρουσιάσουν ορισμένα ισχυρά ντοκουμέντα από ό,τι μας είπανε. Συλλάβανε τα άτομα τα οποία μας είπανε. Και από τότε δεν ξέρουμε τίποτα. Και ο Χρυσοχοΐδης επί 5 μέρες έβγαινε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων. Δεν αισθάνεστε άσχημα όταν σας κοροϊδεύουν? Δεν αισθάνεστε άσχημα όταν παίζουν μαζί σας? Και προπαντός, δεν έχετε αυτοκριτική να κρίνετε όλοι τον εαυτό σας? Για ποιο λόγο το 50% των Ελλήνων δεν πάει να ψηφίσει? Ποιο είναι το μοναδικό όπλο που έχει ένας πολίτης σε ένα κράτος όταν είναι δημοκρατία? Η ψήφος. Η ψήφος είναι μια πυρηνική βόμβα για αυτούς που ενδιαφέρονται για την πολιτική, εάν καταδικαστούν από το λαό. Ο λαός όμως δεν πάει να ψηφίσει, βαριέται. Άρα όποιος βαριέται να ψηφίσει, απαγορεύεται να μιλάει και να διαμαρτύρεται. Πηγαίνετε να ψηφίσετε στις εκλογές, 80, 85, 90% όπως σε άλλες χώρες. Ψηφίστε όπως αισθάνεστε, όπως θέλετε να τιμωρήσετε, όπως θέλετε να περιφρονήσετε, αλλά ψηφίστε. Και τα ψηφοδέλτια, υπάρχουν και άκυρα ψηφοδέλτια εκτός από τα έγκυρα. Και αυτά καταμετρώνται. Και τότε θα είναι ισχυρά μηνύματα προς το πολιτικό σύστημα το οποίο το γλεντάει όταν έρχονται οι εκλογές. Και βγαίνουν καμιά δεκαπενταριά σε διάφορες εκπομπές και λένε δεν ήρθε ο λαός να ψηφίσει και το παίζουν στεναχωρημένοι. Ενώ στην ουσία είναι χαρούμενοι. Σε ποια χώρα του κόσμου ο λαός θα ανεχότανε ένας λαός 10 εκατομμυρίων να έχει 300 βουλευτές? Σε ποια χώρα του κόσμου μια χώρα 10 εκατομμυρίων θα είχε 70 υπουργούς? Δεν βλέπουν τα δημοσιεύματα οι πολιτικοί μας μεγάλες χώρες με δεκάδες εκατομμύρια πληθυσμούς τι μικρά υπουργικά συμβούλια έχουν? Η ικανότητα του υπουργού μετράει και όχι ο αριθμός των υπουργών. Και θέλω να μου πούνε οι υπουργοί τι κάνουνε. Θέλω να μου πούνε οι περιφέρειες τι κάνουνε. Θέλω να έρθουν και να δούνε τη Χαλκιδική μας.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Για την κατάρρευση των κερδών και για το οικονομικό τσουνάμι της Volkswagen. Πότε ακούσατε μια παρόμοια έκφραση για ελληνική επιχείρηση? Ποτέ. Αυτό το ποτέ είναι η αιτία που περάμε μια δραματική κατάσταση που δίνουμε το δικαίωμα στον Υπουργό και στον άλλον Υπουργό να πούνε ότι θα καταργήσουμε το δώρο μια διαπατός Χριστουγέννων επίδομα διέξοδο. Δεν πρέπει να το ξαναπάρετε. Πολύ ωραία, μην το ξαναπάρουμε. Όταν μας κάνατε όμως τις κρατήσεις, όσοι είναι συνταξιούχοι που τους κάνετε τις κρατήσεις για να πάρουν 13η και 14η σύνταξη, γιατί δεν τους δίνετε τα λεφτά πίσω? Αν ο Έλληνας πολίτης έκανε αυτό που κάνουν οι πολιτικοί, θα πηγαίναν, θα τραβιόταν όλοι οι Έλληνες στα δικαστήρια. Γιατί ο πολιτικός που παίρνει αυτή την απόφαση, κλέβοντας τα λεφτά των ασφαλισμένων που δεν παίρνουν 13η και 14η σύνταξη, για να βγαίνει υπουργός και να λέει δεν πρόκειται να το δώσουμε, να μην υπάρχει καμία τιμωρία? Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, τότε κοιτάξτε το τουβάρ απέναντί σας και βρέστε το σημείο που θα δώσετε την κεφαλιά στον τοίχο για να το σπάσετε. Πάμε σε διαφημίσεις και ψεύσουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν προχώρησε προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαδικασίας διενεργήθηκε σήμερα το πρωί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα λίγο μετά τις 8, ένας 35χρονος κάλεσε το κέντρο της άμεσης δράσης και είπε πως δέχθηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Ο 35χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με την καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδο του Αττικού να λαμβάνει χώρα χθες εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθινε μήνυμα ενότητας και ευθύνης, ενώ έκανε λόγο για ημέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής στις πολυτεχνικές σχολές και τα τμήματα πληροφορικής, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε και για τις στρατιωτικές σχολές, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των πανελλαδικών εξετάσεων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Την ίδια ώρα, σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα παρέμειναν κενές θέσεις, διαμορφώνοντας μία μεικτή εικόνα στα φετινά αποτελέσματα και τις βάσεις εισαγωγής. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προχώρησαν σήμερα το πρωί ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η επίθεση είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου με νέα επιχείρηση κατά στόχων του Ιράν. Την ίδια στιγμή, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απίφθηναν προειδοποίηση προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου να απομακρυνθούν από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης κήρυξε η Ισπανία για πρώτη φορά εξαιτίας πυρκαγιάς, καθώς τεράστια μέτωπα συγχωνεύτηκαν έξω από τη Μαδρίτη, με περισσότερους από 19.000 ανθρώπους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκένωση 7 δήμων και κάλεσαν 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους, καθώς μια αυτοσυντηρούμενη πυρκαγιά απειλεί την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά. Πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά, και αν η ταράτσα το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδης, Χρήστο. Θες κορυφαία μόνωση και ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς στρωμένα στην εντέλεια. Θες στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης είναι πασίγνωστος στην αγορά εδώ και δεκαετίες και δεν κάνει μισές δουλειές. Σας παρουσιάζει με ειλικρίνεια το πρόβλημα και σας δίνει τη λύση η οποία αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, αγαπητοί φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο του Γουματζίδη, το 2310-526-793 και στο φορητό 6977-628-437. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Πασίγνωστο. Βενιζέλου 54. Απολαμβάνεται γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα. Ένα συνδυασμό πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γιάσταρ. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Εκπληκτικά τα τηλεφωνικά κέντρα Γιάσταρ. Ο Ματσέλης, πασίγνωστος, Αγίου Δημητρίου 138. Φέρνει χρήματα, φέρνει προϊόντα ακόμα και από νησιά του Ειρηνικού. Αμέτρητα προϊόντα εύγευστα, ελκυστικά. Γι' αυτό και ο Ματσέλης είναι το ελκυστικότερο μαγαζί γεύσεων. Τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζει στην Αγίου Δημητρίου 138. Τέο Γκουγκουλιάς. Το δρόμο προς το Καλοχώρι. Τηλέφωνο 2310-755-565. Το κτέο Γκουγκουλιάς είναι ένα εξαιρετικό κτέο με τέλειες εγκαταστάσεις και άριστα μηχανήματα. Και η υπεύθυνη με η οποία σας κλείνει ραντεβού είναι η κυρία Βαλεντίνα, μια εξαιρετική κοπέλα η οποία έχει επαγγελματική συνείδηση υψηλού επίπεδου. Τα φυλάκια μου στον Αξίτο Δημήτρη Σασέρας, στο καφέ Ρεσέψιονης, στο Παναστασίο 90, και βεβαίως υπάρχουν και τα δύο τα φορόλ, ένα στην Νέα Μηχανιώνα και ένα στο Μαξέτσι Φλίκη. Φορόλ τα οποία είναι πασίγνωστα πλέον για τον πολύ ωραίο καφέ το οποίο κάνουν. Και θα τα βρείτε, Νέα Μηχανιώνα, νέοι επιβάτες. Είναι δύο καταστήματα τα οποία σας έχουν γίνει συνήθεια, η συνήθεια σας έγινε εστέκη. Μαγαζιά αυτά είναι στέκη για αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να απολαύσουν γεύση και ωραίο περιβάλλον.

Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αποσιωπάται πάρα πολύ ωραία επιστημονικά είναι η υπερβολικά μεγάλη αριθμή μεταναστών ή λαθρομεταναστών που υπάρχουν στις χώρες, με αποτέλεσμα η μεγάλη αυτή αριθμή να οδηγούν τις χώρες σε παράλληλες κοινωνίες. Οι παράλληλες κοινωνίες δημιουργούν και συγκρούσεις. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να μην μιλάει κανένας καθαρά για τη μετανάστευση. Δεν πρέπει να μιλάμε ότι είναι θέμα ρατσισμού ή δεξιά ρητορική. Η μετανάστευση, τον τρόπο που γίνεται, απειλεί ακόμα και την ύπαρξη χωρών στις επόμενες δεκαετίες. Άρα είναι πατριωτική η μορφή να ασχολούμεθα με αυτό το θέμα και δεν είναι ρατσιστική. Ρατσιστέ είναι αυτοί οι οποίοι αδιαφορούν γιατί τους ενδιαφέρει μόνο η πάρτη τους. Υπάρχουν διάφορες ενσωματώσεις σε διάφορες χώρες και όταν οι αριθμοί στις χώρες αυτές είναι περιορισμένοι, δεν είναι μεγάλος αριθμός των μεταναστών, οπότε μαθαίνουν τη γλώσσα και βρίσκουν μια δουλειά, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν χώρες όπου οι υπερβολικά υψηλοί αριθμοί οδηγούν σε παράλληλες κοινωνίες και πολιτισμικές συγκρούσεις. Μήπως η απεριόριστη μετανάστευση δεν γνωρίζετε όλοι εσείς οι υπεύθυνοι ότι ανεβάζει τη βίαιη εγκληματικότητα? Είδατε τι έγινε προχθές με τον δικηγόρο? Είδατε και τον τύπο, έναν μετανάστη Αιγύπτιο που πήρε, ο οποίος κυκλοφορούσε με ένα σορτάκι και ρούχα της πλάκας και τον πήρε στο γραφείο του δικηγόρος, όπου ο μετανάστης τον δολοφόνησε? Αυτό το πράγμα δεν είναι βίαιη εγκληματικότητα? Θα μιλάμε μόνο για τα προβλήματα που εμφανίζονται στα σχολεία, στις γειτονιές και στα δημοτικά κολυμβητήρια? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μας λέτε εσείς οι ειδικοί τι γίνεται στη Γερμανία, αλλά να μας λέτε τι γίνεται στην Ελλάδα, όταν σήμερα διάφορες πληροφορίες και διάφορα θέματα τα οποία διαβάζουμε αποδεικνύουν ότι πάνω από το 1/3 των υπόπτων για διάφορα δικήματα και βίαια εγκλήματα είναι μετανάστες? Το έγκλημα που έγινε προχθές, που δολοφονήθηκε ο γνωστός δικηγόρος, τον είδαμε αυτόν τον τύπο να περπατάει και λέγαμε τι δουλειά έχει ο δικηγόρος με αυτόν. Δικό του θέμα τι δουλειά έχει ο δικηγόρος. Το θέμα είναι τον δολοφόνησε. Και κάθε μέρα ακούμε του κόσμου τα εγκλήματα πάσης μορφής, ειδικά με όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα, νομιμοποιούνται, πληρώνονται, ταΐζονται χωρίς κανένα πρόβλημα, συστατικά τα οποία δεν τα έχει η ελληνική οικογένεια. Υπάρχουν και ελληνικές οικογένειες με παιδιά που έχουν οικονομικά προβλήματα, γι' αυτό δεν μας λένε τίποτε. Εγώ θα ξαναθυμίσω τη Βαρβάρα με τα 9 παιδιά, που αντί να της κάνουν ένα μνημείο που έχει 9 παιδιά και να της δώσουν μια ψυχολογία, υπήρχε μια πυρεφρόνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μια ζητιανιά για να γεμίσει τα πιάτα των παιδιών με τρόφιμα και να φάνε, με αποτέλεσμα η κυρία αυτή η Βαρβάρα μας να χάσει τη φυσιολογική της λειτουργικότητα το μυαλό. Γιατί όταν έχεις 9 παιδιά τα οποία τα γέννησες από την κοιλιά σου και τραβάς του κόσμου τα δεινά για να τα μεγαλώσεις, τα μεγαλώνεις και έρχονται επικίνδυνες ηλικίες. Είναι σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα παιδιά τα μικρά είναι σε διάφορες οικογένειες, αλλά είναι σε διάφορους οικισμούς, και τα δύο που γυρίσανε, ήδη το ένα έχει φύγει και πήγε στην Αθήνα και τα έφτιαξε με ένα Πακιστανό 17 χρονών. Θα μας πει κανείς τίποτα για τις βαρβάρες, τις Ελληνίδες που υπάρχουν στην πατρίδα μας και ασχολούνται με τους λαθρομετανάστες? Για κάντε μια βόλτα στην οδό Αριστοτέλους και στα παγκάκια που υπάρχουν εκεί για να δείτε τους λαθρομετανάστες, με το ωραίο ντύσιμο, με τα κινητά τηλέφωνα τα σύγχρονα, και το ερώτημα είναι πού τα βρίσκουν όλα αυτά. Ήρθανε με γεμάτες τσέπες στην Ελλάδα? Αν ήρθανε με γεμάτες τσέπες, γιατί πρημοδοτούνται από τα χρήματα του ελληνικού λαού ή της ευρωπαϊκής κοινότητας? Και αν ήταν με γεμάτες τσέπες, γιατί δεν καθίσανε στις πατρίδες τους αφού είχαν γεμάτες τσέπες? Γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία?
Στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία ή υπάρχει κοροϊδία? Μας είπε κανείς πόσοι είναι στην Ελλάδα? 1 εκατομμύριο, λένε, είναι οι επίσημοι. Οι ανεπίσημοι δεν είναι δίποδα κατασκευάσματα που λέγονται άνθρωποι? Οι ανεπίσημοι που δεν είναι μετρημένοι, δεν πρέπει να μάθουμε πόσοι είναι? Εδώ κυκλοφορούμε στον δρόμο και βλέπουμε συνέχεια τέτοιους ανθρώπους. Κάντε μια βόλτα το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους και στην παραλία, αλλά μην ξεχνάτε να πάρετε και ένα σωματοφύλακα μαζί σας. Γιατί τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την εξαιρετική παραλία μας και τις θεϊκές βόλτες που κάναμε στο παρελθόν, ή με την ιστορική πλατεία Αριστοτέλους, όπου οι καφετέρειες ήταν τα στέκια μας, όπου μιλούσαμε για τον Ηρακλή κτλ.

Όταν λοιπόν ακούς ότι υπάρχει κράχ στη Volkswagen, όταν ακούς ότι υπάρχουν εφιαλτικές εξελίξεις για τη γερμανική οικονομία με μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία είναι διεθνώς πασίγνωστη και βρίσκεται στα πρόχειρα της κατάρρευσης, επειδή λένε αδυνατή να τεπεξέλθει στον κινέζικο ανταγωνισμό, έτσι πως λειτουργεί η Κίνα και με αυτά τα οποία συμβαίνουν τεχνολογικά στην Κίνα και δεν μας ενημερώνουν 100%, ορισμένες πληροφορίες μας δίνουν, σε λίγο θα ελέγχει τα πάντα σε όλο τον πλανήτη. Είναι δυνατόν τα κοστολόγια στην Κίνα να είναι διαφορετικά όταν η κατασκευή των αυτοκινήτων είναι τέλεια από απόψεως τεχνολογίας και επιστημονικών παραγωγών? Μήπως η κερδοφορία, η υψηλή κερδοφορία είναι η αιτία που δώσαν την ευκαιρία στην Κίνα να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε παραγωγές και οικονομικές κορφές και τεράστιες χώρες οικονομικές στην Ευρώπη και στην Αμερική να αρχίσουν να έχουν σεισμικές δονήσεις? Είχαμε και μία δεξίωση για τη γιορτή της Δημοκρατίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι για τη δεξίωση, αλλά για τη σύνθεση των απόντων. Πολλοί απόντες, κυρίες και κύριοι, δεν πήγανε στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν πήγε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, η Κατερίνα Σεκελαροπούλου, τέως πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν πήγε ο Κώστας ο Καραμαλής και ο Αλέξης ο Τσίπρας, καθώς και πολιτική αρχηγή ο Δούρου, Βελόπουλος, Νατσιός και Κωνσταντοπούλου. Για τον Αντώνη Σαμαρά, η απόφαση παρέμεινε ανοιχτή μέχρι και χθες το βράδυ. Τι θα γίνει με αυτό το Σαμαρά? Ή κάνε κόμμα, ρε Σαμαρά, ή μην το κάνεις. Με το να κρατάς μία αόριστη μορφή αποφάσεων σχετικά με αυτό το οποίο θες να κάνεις, εμένα μου φαίνεται παράξενο και πρέπει να το εξηγήσεις. Η δημοκρατία και το λαό δεν παίζουμε, κυρίες. Δεν παίζουμε με τίποτα. Από την άλλη μεριά, η πάπλωτη χώρα η οποία έχουμε, εντός εισαγωγικών η λέξη πάπλωτη, με απευθείας αναθέσεις και χωρίς αξιολογήσεις, μοίρασε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ το βαφτίσω σκάνδαλο εν τη γενέση του. Η σημερινή κυβέρνηση προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο αμφιλεγόμενες αμυντικές προμήθειες των τελευταίων δεκαετιών, παραχωρώντας ουσιαστικά τα κλειδιά της ελληνικής αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας στο Ισραήλ. Παραχωρώντας ουσιαστικά τα κλειδιά της ελληνικής αντιεροπορικής

Των δισεκατομμυρίων που σας είπα προηγουμένως. Ακούσατε τίποτα σε κάθε τι ειδήσεων? Ακούσατε σε καμία ανάλυση για αυτό το θέμα, το οποίο έχει σχέση με την οικονομία της χώρας? Ό,τι έχει σχέση με την άμυνά μας, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά πρέπει να υπάρχει απόλυτη καθαρότητα σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται για κάθε μορφή δαπανών χρημάτων που βγαίνουν από τα ελληνικά ταμεία, τα οποία γεμίζουν από την ελληνική τσέπη. Η τσέπη του ελληνικού λαού γεμίζει τα ταμεία, και αυτοί που είναι εκλεγμένοι και κυβερνούν τη χώρα και διαχειρίζονται αυτά τα ταμεία είναι υποχρεωμένοι να μας ενημερώνουν για κάθε ευρώ το οποίο ξοδεύεται και που πάει. Όλα τα άλλα, τα παραμύθια τα οποία λέτε χωρίς αντέπαλο σε διάφορες συνεντεύξεις. Όποιος θέλει να κάνει μια κανονική οικονομικοπολιτική συνέντευξη, η οποία θα έχει ειλικρίνεια και όχι πολιτικά ή δημοσιογραφικά ή ραδιοφωνικά συμφέροντα, 90-90-90 στο Ράδιο Μετρόπολης, για να ενημερωθεί ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει κρυφή πετρελαϊκή κρίση. Τι λέτε ρε παιδιά? Υπάρχει όμως το Μετρόπολης που τα λέει όλα. Υπάρχει κρίση η οποία θα σοκάρει τον πλανήτη. Μας λέει κανείς ότι τα καύσιμα στερεύουν. Μας λέει κανείς ότι τα δηληστήρια καταραίουν. Μας λέει κανείς ότι οι αγορές κοιτάνε τη λάθος πλευρά της κρίσης. Μας λέει κανείς ότι τα αποθέματα βενζίνης και ντίζελ στερεύουν και τα περιθώρια διήλυσης εκτοξεύονται. Και ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο τελευταίος προμηθευτής, χάνει δυνάμεις. Μας λέει κανείς ότι η παγκόσμια ενεργειακή αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που περνά κάτω από το ραντάρ των επενδυτών. Είχαμε μια υποχώρηση στο τιμό του πετρελαίου. Συμφωνώ. Προσωρινή υποχώρηση. Τώρα ξαναπήγε στα $100 το βαρέλι. Πού βρίσκεται όμως ο πραγματικός κίνδυνος, θα σας πει κανένας? Μήπως κρύβεται στα δηληστήρια, που είναι απαραίτητα για την ενέργεια που λέγεται πετρέλαιο? Μήπως όλες αυτές οι συγκρούσεις που γίνονται στη Μέση Ανατολή, αριστερά, δεξιά, έχουν περιορίσει την παραγωγή καυσίμων και σιγά σιγά τα περιθώρια διήλυσης θα εξωτεύονται σε επίπεδα ρεκόρ? Δεν θα αυξάνεται μόνο το πετρέλαιο, αλλά θα αυξάνει και το κόστος της διήλυσης που χρειάζεται το πετρέλαιο για να γίνει βιώσιμο και να πάει στις μηχανές, στα αυτοκίνητα κτλ. Είχαμε μία υποχώρηση του αργού πετρελαίου. Κανείς δεν μίλησε για αυτό το πράγμα, αλλά τώρα ξανάρχεται στην επιφάνεια η ενεργειακή κρίση. Μία ενεργειακή κρίση η οποία συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή. Την αλήθεια εδώ θα δούμε ποιος θα την πει. Υπάρχει μία παγκόσμια λυσίδα που μετατρέπει το αργό πετρέλαιο για νοικοκυριά, βιομηχανία, μεταφορές και αεροπορία σε ένα πρόβλημα, το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν υπάρχει πρόβλημα στα δηληστήρια. Φτάσαμε στο σημείο το πετρέλαιο να φτάσει γύρω στα 55-60 ευρώ το βαρέλι, και τώρα σήμερα χθες να είναι στα 100 και σήμερα μπορεί να είναι και στα 105. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία θα διαλύσουν τις οικονομίες των χωρών και θα διαλύσουν και την ισορροπία πλανήτη. Οπότε σε λίγο καιρό θα μας ενημερώσουν ότι έχουν βρει καινούργιες μορφές ενέργειας και θα τις βρουν. Δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να πάρουν τον αέρα, να το μετατρέψουν σε ενέργεια και να γεμίζει με αέρια το αεροδοχείο των καινούργιων αυτοκινήτων. Γιατί έχουμε δει και ταινίες στο παρελθόν όπου τα αυτοκίνητα πετούσαν. Μην βιάζεστε, τα πάντα θα τα δουν, ειδικά αυτοί που έχουν μια νεαρή ηλικία. Θα σας πω για το ΠΚΠ, σιγά σιγά. Θα σας πω για την Ερυθρά Θάλασσα που έχει άλλο πρόβλημα με τους αντάρτες Χούθη. Ούτε για αυτό το πράγμα ενημερωνόμαστε. Να σας πω ότι
Οι Πέρσες, οι Ιρανοί προειδοποιούν τη Βρετανία με, με,

0: ελληνικό όλεθρο. Αυτά δεν μας τα πει κάθε τι ειδήσεων. Θα μας πει κανείς για το χρηματιστήριο και την επιρροή που έχει όλη αυτή η ιστορία στην τιμή του χρηματιστηρίου. Πολλά πράγματα δεν μας λένε. Και το μόνο που μας λένε είναι ότι δεν θα δώσω στον κόσμο το 13ο και το 14ο μισθό. Πάμε μας εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στους καλεσμένους.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Διόν Γιακταίο!
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
15: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Για να καλημερίσουμε λοιπόν τον φίλο μας τον κύριο Κυριάκο Τόμπρα. Καλημέρα κύριε Τόμπρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη.
0: Πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Εκεί που βρισκόμαστε κάθε μέρα αγαπητέ μου Κώστα. Περιμένουμε να δούμε τα τεκτενόμενα. Περιμένουμε να δούμε πότε τελικά θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές. Είναι μια προεκλογική περίοδος πολύ μακριά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα επιχειρήσει να πάει σε εκλογές όπου ο Μητσοτάκης την άνοιξη. Θα προσπαθήσει να παίξει αυτό το χαρτί, απλά δεν ξέρει και ο ίδιος αν του βγει.
0: Ναι, αλλά είναι σοβαρό αυτό που συμβαίνει σε μια χώρα επί σειρά μηνών να ασχολούνται προεκλογικά, να βλέπει τη Βουλή να λέει ο Μητσοτάκης αυτά τα οποία λέει και όλοι να λένε αν ήμουν εγώ θα έκανα καλύτερα. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Ασχολούμαι εδώ 10 μήνες και ένα χρόνο πριν με τις εκλογές.
1: Όχι, αυτό είναι εγκληματικό, γιατί υπάρχει μια προεκλογική περίοδος η οποία βασικά θα κρατήσει περισσότερο από ένα χρόνο. Δηλαδή, αν πάμε στις εκλογές την άνοιξη του 27, η προεκλογική περίοδος θα κρατήσει περισσότερο από ένα χρόνο. Οπότε μια χώρα σε παρατεταμένη χρονική προεκλογική περίοδο ενός χρόνου είναι μια χρόνια χώρα που δεν λειτουργεί, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Είναι κλιματικό.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι κλιματικό. Αλλά από την άλλη μεριά έχει και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος ζει πολιτικά και εκλογικά εκβιαζόμενος από τη δικαστική καθημερινότητα που του χτυπάει καθημερινά την πόρτα του Μαξίμου. Δηλαδή δεν προφταίνει να τελειώσει ένα σκάνδαλο, έρχεται ένα άλλο. Δηλαδή εκεί που ήταν μόνο ο ΠΚΠΕ και πήγε τον ΟΠΚΕΠΕ να τον βάλει σε έναν έλεγχο με τον τρόπο που πήγε να τον ελέγξει, όπως έλεγξε και τα τέμπη με τα παζώματα και όλα αυτά, ξαφνικά του προκύπτουν τώρα και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έχει μείνει πίσω το Predator και ξαφνικά πάει να του ξανανοίξει ο Βάρτης.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Πόσα μπορεί να αντέξει
0: με τα σπιτάκια
1: δηλαδή
0: της ανακύκλωσης? Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν πληροφορηθήκαμε τις πρώτες μέρες που είχε αποφασιστεί να τοποθετηθούν τα σπιτάκια αυτά ότι θα κάνουν 300.000 κτλ. Με πήραν από το εξωτερικό κάτοικοι Έλληνες χωρών του εξωτερικού που λέγανε πάνω από 50-60.000 δεν κάνουν αυτά.
1: Ναι, το ακριβότερο που έχει βρεθεί η ακριβότερη χώρα τα χρεώνει 80.000.
0: Πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να ελεγχθεί? Διότι μισό λεπτό. Ναι. Αν αποδεχθήκαν αυτές τις τιμές και τα αγοράσανε, εδώ μιλάμε για θέματα τα οποία έχουν σχέση με εκμετάλλευση του ελληνικού χρήματος.
1: Σκανδαλάρα, όχι μόνο του ελληνικού και του ευρωπαϊκού. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχονται και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το έργο ποιο είναι? Ποια εταιρεία τα πούλησε τα σπιτάκια της ανακύκλωσης εκεί που τα πούλησε με 300.000? Ποιοι είναι οι μέτοχοι αυτής της εταιρείας? Ποιοι είναι πίσω από τους μετόχους αυτής της εταιρείας? Ποιοι είναι το διοικητικό συμβούλιο, ποιοι είναι οι δικηγόροι που κάνατε συμβάσεις? Αν ψαχτεί όλος αυτός ο συρφετός, θα δεις τελικά ότι θα δημιουργηθεί μια λυσίδα, η οποία είναι γύρω-γύρω από το Μαξίμου περιφέρεται.
0: Δεν πρέπει να ψαχτεί.
1: Αν πρέπει, λέει, έπρεπε να έχει ψαχτεί εδώ και 2 χρόνια που έχει σκάσει αυτό το σκάνδαλο. Γιατί τα σπιτάκια της ανακύκλωσης σήμερα απασχόλησαν για πρώτη φορά τα δελτία ειδήσεων στα κανάλια. Όμως το ίντερνετ, όποιος παρακολουθεί και διαβάζει, είναι πέρα από 2 χρόνια που καθημερινά καταγγέλλεται το σκάνδαλο.
0: Από την πρώτη μέρα είχε γίνει ιστορία.
1: Ακριβώς. Και δεν ασχολείται φυσικά κανένας, γιατί νομίζαν όλοι ότι θα θαυτεί. Έλα όμως που δεν θαύτηκε, γιατί το έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Η πολύτρια εταιρεία λέγεται Texan.
1: Ναι, ποιοι είναι από πίσω? Η εταιρεία καλά λέγεται Texan. Ποιοι είναι οι μέτοχοι? Ποιοι είναι οι πραγματικοί μέτοχοι? Γιατί ξέρεις, όλες αυτές οι ωραίες πολιτικές δουλειές με προστινούς γίνεται. Ο μέτοχος δεν είναι αυτός που εμφανίζεται. Αυτός που εμφανίζεται είναι προστινός κάποιου υπουργού, κάποιου πρωθυπουργού, κάποιου παρατρεχάμενου. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Είναι η γη ενός ιδρυτή.
1: Ναι, και.
0: Δηλαδή η ελληνική εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων εκπροσωπείται από Έλληνες.
1: Ναι, παιδί μου, εκπροσωπείται από Έλληνες. Ωραία, αυτή όμως είναι προστινή κάποιου συστήματος. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος Κώστα μου ουρανοκατέβατος που δεν ταραβερίζεται με το σύστημα να εμφανιστεί, να χτυπήσει ένα διαγωνισμό και να μοιράζει τα σπιτάκια της ανακύκλωσης που κάνουν 50 και 60 χιλιάρικα να τα χρεώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 300 χιλιάρικα και να το κάνει χωρίς να έχει μια πλάτη πολιτική. Δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστόν.
1: Δεν γίνεται. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει.
0: Βλέπεις παρέμβαση δικαιοσύνης.
1: Και όμως βλέπεις ότι αντέχει ο Μητσοτάκης ακόμα στην κυβέρνηση με όλα αυτά που σκάνε, ελαίω της ανυπαρξίας και της ανικανότητας αντιπολίτευση. Της κοινοβουλευτικής και της εξωκοινοβουλευτικής.
0: Σωστόν.
1: Τώρα μην λέμε κουβέντες. Σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, ο Μητσοτάκης θα είχε πέσει εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Έχει
1: ο
0: δίκιο.
1: Μητσοτάκης όμως είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, καταλληλότερος ως πρωθυπουργός και ο δεύτερος είναι με μισό σκορ πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σημαίνει ότι είτε ο ελληνικός λαός είναι λογοτομημένος και όταν τον καλούνε ποιον ψηφίζεις, ποιον θα ψήφιζες αύριο το πρωί, σου λέει ότι εγώ θέλω να ψηφίσω τον καλύτερο κλέφτη και τον καλύτερο απατεώνα. Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις με λίγα λόγια. Είτε είναι τόσο ανίκανη η αντιπολίτευση.
0: Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να ανακαλέσεις αυτό που είπες.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν θέλω τέτοιους χαρακτηρισμούς.
1: Το ανακαλώ το κλέφτη, τον απατεώνα.
0: Αντιλαμβάνεσαι γιατί.
1: Ναι, ναι. Οπότε είναι αυτό. Ή είναι τόσο ανίκανη η αντιπολίτευση που σου λέω ότι προτιμώ αυτόν από τον άλλον που είναι ηλίθιος.
0: Δεν μου λες. Ποια είναι η άποψή σου για την εικόνα όταν βλέπουμε στη Βουλή να μιλάει ο Πρωθυπουργός, να μιλάει ο Αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης και μετά στη Βουλή να μένουν 5 άτομα για να μιλήσουν και αυτοί και να τελειώσει η ιστορία. Μελέτησα το θέμα, έψαξα το θέμα, αυτό δεν γίνεται πουθενά.
1: Είναι τραγικό. Αυτό είναι κατάλυση της δημοκρατίας. Αυτό είναι πραγματικά απαξίωση του κοινοβουλευτισμού και κατάλυση της δημοκρατίας. Γιατί κύριε πας και γίνεσαι βουλευτής και ασχολείσαι με την πολιτική?
0: Για να υπακούει σαν στρατιωτάκι.
1: Μπράβο. Γιατί εσύ όταν δεν συμμετέχεις σε καμία κοινοβουλευτική διαδικασία δεν μπαίνεις αυτή την ιστορία για να τιμήσεις.
0: Ωραία.
1: Και να υπηρετήσεις το θεσμό.
0: Μπαίνεις
1: για κάτι άλλο.
0: Θα ήθελα να πεις το εξής.
1: Να πω και κάτι για να τα λέμε όλα σωστά. Εντάξει. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα που είναι πάντα παρούσα και ένας πολιτικός αρχηγός που είναι πάντα παρόν. Και αυτός είναι ο Βελόπουλος, πρέπει να το πούμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πρέπει να το πούμε.
0: Μισό λεπτό λίγο. Τον οποίο η κάμερα χθες απέφευγε να τον δείξει.
1: Ναι, πάντα γίνεται αυτό. Και είναι ο μόνος που το καταγγέλει. Γιατί τον έχω ακούσει εγώ με τα αυτιά μου να λέει ότι πρέπει να κοπούν οι μισθοί στους βουλευτές που δεν παρήσατε στις συνεδριάσεις. Δεν μπορεί κύριε να πληρώνεσαι και να μην πηγαίνεις.
0: Ωραία. Θέλω να μου πεις σχετικά με την Κωνσταντοπούλου. Την ώρα που σηκώθηκε ο Κωνσταντοπούλου να μιλήσει χθες, σηκώθηκε ο Πρωθυπουργός και έφυγε και του λέει ο Κωνσταντοπούλου, γιατί φεύγεις? Γιατί λέει με τον τρόπο που μιλάτε, λέει δεν μας αρέσει να σας ακούω. Σπίτι του είναι η Βουλή του κυρίου Μητσοτάκη, θέλω να ξέρω, είναι υποχρεωμένος να ακούει τον οποιονδήποτε?
1: Δεν σου είπε, φίλε, ο Άδωνης μία μεγάλη κουβέντα? Είμαστε 151. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Δεν πάτε να κόψετε το λαιμό στην υπόλοιπη. Αυτό είναι το σκεπτικό. Ότι κύριε είμαστε 151. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε, εμείς αποφασίζουμε. Γιατί είμαστε 151.
0: Για λίγο αν έχεις την καλοσύνη, πες μου. Βγαίνει ο Στουρνάρας, μιλάει για τη 13η σύνταξη.
1: Άλλο.
0: Και τα λοιπά. Βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών. Λέει ότι οτιδήποτε και να γίνει ο Πιερακάκης δεν πρόκειται να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε και για αυτούς οι οποίοι είναι οι συνταξιούχοι που τους κόπηκε επί Τσίπρα η σύνταξη και ρωτώ, δεν έπρεπε να τους δοθούν αναδρομικά τα χρήματα τα οποία πληρώσανε για να δικαιούνται σύνταξη?
1: Λοιπόν, σε αυτό θέλω να μου δώσεις λίγο χρόνο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Στουρνάρας λοιπόν και ο Πιερακάκης βγαίνουν και αιτιολογούν την άρνηση καταβολής 13ης και 14ης σύνταξη και μισθών με το σκεπτικό ότι είναι τόσο το δημοσιονομικό κόστος που ο προϋπολογισμός δεν το αντέχει. Συμφωνούμε?
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε. Πόσο είναι το δημοσιονομικό κόστος? Είναι κάποια δισεκατομμύρια. Δεν είναι ψίχουλα, είναι δισεκατομμύρια.
0: Ρωστά.
1: Λοιπόν, δεν είναι κάθε 10 δισεκατομμύρια, είναι όμως κάποια δισεκατομμύρια. Είναι κάτω από 5 δισεκατομμύρια αυτό το πράγμα. Ωραία. Έρχομαι λοιπόν και ρωτάω εγώ. Πόσο είναι το δημοσιονομικό κόστος από τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών? Οι τράπεζες δηλαδή έχουν πάρει έναν αναβαλλόμενο φόρο συνολικού ποσού 21 δισεκατομμύρια.
0: Σωστόν.
1: Δηλαδή ο προϋπολογισμός άντεχε τη φοροαποφυγή, το φόρο εισοδήματος για τις τράπεζες για 21 δισεκατομμύρια και δεν αντέχει το 13ο και το 14ο μισθό.
0: Μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό.
1: Περίμενα από το
0: μισό λεπτό. Ναι. Ο προϋπολογισμός άγγιξε, άντεξε και τα 60 δισεκατομμύρια που δώσαν για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αυτό.
1: Ναι, αυτά όμως ήρθαν με δάνεια. Δεν τα πήραν από τα έσοδα. Αυτά ήρθαν με το δάνειο του δεύτερου μνημονίου.
0: Ακριβώς.
1: Πρόσεξε όμως τώρα. Υπάρχει και δεύτερο. Όταν στήθηκε αυτή η κομπίνα και η μέγα απάτη με τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων στα funds, επετράπη στις τράπεζες να πουλήσουν κόκκινα δάνεια με το νόμο 356 του 2003 που αφορούσε τα ενήμερα, προκειμένου να καρποθούν τις φοροαπαλλαγές. Λέω λοιπόν εγώ, εκτός από την αναβαλώμενη φορολογία που είναι 21 δισεκατομμύρια, ο προϋπολογισμός πώς μπόρεσε και άντεξε πάνω από 50 δις φοροαπαλλαγές στις μεταβιβάσεις των κόκκινων δανείων και δεν αντέχει τη 13η και τη 14η σύνταξη. Και τα λέω αυτά ως κριτική σε αυτή την αθλειότητα της καραμέλας που μασάει κάθε μία και δύο στουρνάρα. Δηλαδή πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να αντέχει πάντα τη φοροαπαλλαγή στις τράπεζες και ένα σωρό άλλες τέτοιες αθλειότητες και να μην αντέχει πάντα το μισθό και τη σύνταξη. Αυτό ποια λογική έχει, ποιο σκοπό υπηρετεί.
0: Δεν μου λες, μισό λεπτό, ακούγοντας το στουρνάρα χτες, με την εμπειρία που έχω από τις επιχειρήσεις, είδα ότι είναι θλίψη για την ελληνική οικονομία αυτός ο άνθρωπος και εμφανισιακά και λεκτικά να είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν ήξερε τι έλεγε. Συνέχεια ήταν προσαρμοσμένος να έχει θετικές απόψεις για τα πάντα και απέφευγε να πει την αλήθεια σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ελληνική οικονομία. Και αυτός είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη φορά. Τρίτη φορά ανανέωσε τη θητεία του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή σε χρόνια στην επικαιρότητα και την παρακολουθήσει και στην πολιτική και τα λοιπά. Εγώ από παιδί δεν θυμάμαι κάποιον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καλύτερο από τον Στουρνάρα. Ναι. Εσύ θυμάσαι κανέναν?
0: Όλοι οι ίδιοι είναι.
1: Μπράβο. Ο Γουπροβόπουλος πριν, που ήξερε περισσότερα γράμματα σαν τραπεζίτης από τον Στουρνάρα, ήταν πολύ χειρότερος από τον Στουρνάρα. Δεν σου λέω για τον Καργκάνα πριν από τον Προβόπουλο.
0: Ναι, αλλά τρεις θητείες δεν είχε κανένας.
1: Δεν σου λέω για τον Παπαδήμο. Ούτε για τον Χαλικιά του 89 που έπρεπε να πάει φυλακή για το σκάνδαλο Κοσκοντά.
0: Σωστά. Τρεις θητείες δεν είχε κανένας όμως.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί κάνει τη δουλειά όπως του λένε. Και γιατί του έχουν εμπιστοσύνη οι ξένοι. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Άκουσε να δεις. Εγώ δεν κακίζω τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά του. Ο Στουρνάρας ως διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος υπερασπίζεται τα συμφέροντα του πολιτικού του τραπεζικού συστήματος. Και σου λέει, κύριε, ότι εγώ ως διοικητής Τράπεζας Ελλάδος θέλω όσο αντέχει ο προϋπολογισμός,
0: ναι,
1: να τον απομυζεί το τραπεζικό σύστημα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτός εξυπηρετεί αυτά τα συμφέροντα.
0: Μισό λεπτάκι, ανοίξει την καλοσύνη.
1: Και από την άλλη μεριά που σε κυβέρνηση, πιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί.
0: Μισό λεπτό, ανοίξει την καλοσύνη. Είναι ωραία όλα αυτά που λες για τον Στουρνάρα. Αλλά ο Στουρνάρας όμως είναι υποχρεωμένος, ο κάθε Στουρνάρας, να μας εξηγήσει για ποιο λόγο χρειάστηκαν 60 δισεκατομμύρια τα οποία θα πληρώσει ο ελληνικός λαός για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, οι οποίες μοιράζαν αριστερά και δεξιά χρήματα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη. Άρα αυτοί που τα δανειζότανε είχαν την οικονομική ισχύ να τα πληρώσουν, χωρίς καμία απολύτως συνέπεια. Πού είναι οι συνέπειες? Πού είναι οι συνέπειες, πες μου.
1: Γιατί να σου χρειάστηκαν μόνο 60 δισεκατομμύρια?
0: Για να ανακεφαλαιοποιηθούν 60 δισεκατομμύρια χρηστικά.
1: Ναι, για να ανακεφαλαιοποιηθούν γύρω στα 50, 45 και κάτι συγκεκριμένα.
0: Εγώ λέω ότι είναι 62, ναι, και αυτοί είπαν 65 στην αρχή και το, ναι, κάναμε μετά 55. 62 δισεκατομμύρια.
1: Αν βάλεις την αναβαλώμενη φορολογία και όλα τα υπόλοιπα θα είναι 100. Γιατί άμα βάλεις
0: και το ερώτημα είναι πού είναι οι ευθύνες όλων αυτών που χρηματοδοτούσαν το σύμπαν. Το σύμπαν. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Κανένας, κύριε, κανένας. Γιατί όλους αυτούς τους απατεώνες, οι κυβερνήσεις, δεν φταίει πάλι ο Στουρνάρας, ο Στουρνάρας σε δουλειά του κάνει. Οι κυβερνήσεις που περάσανε από τα μνημόνια και μετά, τρεις φορές νομοθετήσανε και απονομοθετήσανε ασυλίες, προκειμένου οι τραπεζίτες, οι υπόδικοι, αυτοί που χρεοκοπήσανε τις τράπεζες, είναι αυτοί που δανείσανε το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία από 600 εκατομμύρια.
0: Είπε κανείς το αντίθετο? Αλλά μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Αλλά επειδή βλέπω ότι είσαι ερωτευμένος με τον Στουρνάρα.
1: Όχι,
0: αλλά μισό λεπτό σε παρακαλώ.
1: Είμαι πραγματικός.
0: Μισό λεπτό είπαμε. Αλλά ο Στουρνάρας από την άλλη μεριά δεν ακούσαμε να ασκεί κριτική για το πρόβλημα των τραπεζών. Και χθες που τον είχαν μια συνέντευξη, έδινε κάτι απαντήσεις, οι οποίες ήταν ευνοϊκά διακείμενες προς όλο το σύστημα. Δεν είπε τίποτε εις βάρος κανενός. Έπαιζε το παιχνιδάκι του, διότι αυτή είναι η δουλειά του, να παίζει παιχνιδάκια. Δεν έχει καμία δουλειά ο Στουρνάρας, διοικητής για την Τράπεζα της Ελλάδος για τρίτη χρονιά.
1: Εγώ τον Στουρνάρα τον πυροβολώ εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια.
0: Στουρνάρας τώρα, πλάκα κάνουμε.
1: Άμα μπει και δει τα πρωτοσέλιδα της υπέρβασης, πιο πολλά πρωτοσέλιδα να τα χώνω στον Στουρνάρα δεν έχω κάνει για κανένα. Όμως θέλω, ρε φίλε, να είμαι πραγματιστής και να λέω ότι ο Στουρνάρας εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τραπεζικού συστήματος. Άρα για τους τραπεζίτες που εξυπηρετεί, καλά την κάνει τη δουλειά του.
0: Άρα εξυπηρετεί και τις παρανομίες που γίνανε και τα δάνεια που μοιράζανε αριστερά και δεξιά.
1: Η δουλειά του αυτή είναι. Να καλύπτει και να εξυπηρετεί το τραπεζικό
0: σύστημα. Τότε δεν έχουμε κράτος, έχουμε κάτι άλλο.
1: Μα βέβαια, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί ο κεντρικός τραπεζίτης εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τραπεζικού συστήματος. Ή το πολιτικό σύστημα από την άλλη μεριά. Που πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού, του μισθού, του συνταξιούχου. Της 13ης σύνταξης, της 14ου μισθού. Αυτό το πολιτικό σύστημα, γιατί υποτάσσεται στον Στουρνάρα και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού που το εκλέγει. Να σου πω γιατί. Γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα σήμερα, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, χρωστάνε από 600 εκατομμύρια το καθένα στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο τους έχει κάνει τη χάρη να μην σε έχει βγάλει την διαταγή πληρωμής μέχρι σήμερα.
0: Ακριβώς. Δεν μου λες, γιατί στη Γερμανία κάποιος ασφαλισμένος ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όταν φεύγει από τη χώρα και λέει δεν θα ξαναπατήσω, το επιστρέφονται τα χρήματα τα οποία του κρατήθηκαν για σύνταξη.
1: Γιατί αυτές οι χώρες είναι πολιτισμένες.
0: Εδώ πέρα όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κρατήσεις για να πάρουν συντάξεις και ήρθε ο Τσίπρας και λέει θα τις δώσω τις συντάξεις, αλλά τελικά είναι αυτός που τις έκοψε, χάσαν τα λεφτά τους και με αποτέλεσμα να πεινάνε.
1: Και μην πας μακριά, για να θίξουμε μια και το άνοιξη το θέμα των συντάξεων και ένα άλλο θέμα πολύ πιο σοβαρό. Ότι τόσα χρόνια κατηγορούμε που χάνονται τα λεφτά που πήγανε στον ΕΦΚΑ και στο ΙΚΑ και φαγώθηκαν και αυτά και τα λοιπά και πολύ ωραία. Ωραία. Θυμάσαι αυτό που κάποτε αποκαλούσαμε το ασφαλιστικό των τραπεζών.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι όλα τα επικουρικά ταμεία των τραπεζών, των δίθεν δηλαδή άριστων διαχειριστών, ιδιωτών, τραπεζιτών που διαχειριζόταν τα επικουρικά ταμεία των υπαλλήλων τους. Θυμάσαι το ασφαλιστικό των τραπεζών που είναι ότι πτώχευσαν όλα τα επικουρικά ταμεία των τραπεζών και είτε πλήρωσε το λογαριασμό το δημόσιο το 2007 για την Alpha Bank, το ελληνικό δημόσιο πλήρωσε 1 δισεκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά η
1: Και πρόσφατα, αν θυμάσαι, στην Εθνική Τράπεζα με το ΛΕΠΕΤΕ, είναι πρόσφατο το ΛΕΠΕΤΕ.
0: Συμφωνώ.
1: Η τράπεζα έκλεψε τα λεφτά των υπαλλήλων της.
0: Ναι, μισό λεπτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι οι τράπεζες αυτές, εκτός στην Εθνική, όλες οι άλλες ξεκινήσαν από το μηδέν με ένα υποκατάστημα εδώ και ένα εκεί και κατέκλυσαν όλη την Ελλάδα. Και όταν, άρχισαν να μπαίνουν διάφοροι μέτοχοι αριστερά, δεξιά και μπερδεύτηκε το θέμα και μπερδεύτηκε και το κράτος, τότε άρχισαν να έχουν προβλήματα. Όσο ήταν οικογενειακά λειτουργούσες, πηγαίναν μια χαρά.
1: Οι τράπεζες, αγαπητέ μου Κώστα, πηγαίνανε καλά την εποχή που δανείζανε χρήμα και που εξυπηρετούσαν την εργασία την πιστωτική
0: και παίρνα τα δανεικά.
1: Η πιστωτική λειτουργία υγιώς. Από την ημέρα που ξεκινήσαν να δανείζουν αέρα τρώγοντας τα λεφτά των καταθέσεων, γιατί εκεί είναι το μυστικό που δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας, ότι τα μόνα λεφτά που δεν δανείζουν οι τράπεζες είναι αυτά των καταθέσεων. Αέρα κοπανιστό δανείζουν και δημιουργούν καταθέσεις με τα δάνεια που δίνουν. Και το λέω γιατί χθες και σήμερα το δημοσιεύω στην Υπέρβαση News, ένα καταπληκτικό άρθρο του οικονομολόγου του 40 του Λέγα, του φίλου μου, ο οποίος λέει ότι σήμερα, εν έτη 2023, ξέρεις με πόση ρευστότητα λειτουργούν οι τράπεζες για να εξυπηρετήσουν τις καταθέσεις. Δηλαδή έναντι των καταθέσεων που πρέπει να εξυπηρετήσουν. Τι έχουν διαθέσιμα στα ταμεία του, ξέρεις? Το 1,5%. Το ακούς αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Το υγιές λοιπόν δίθεν τραπεζικό σύστημα σήμερα, στο οποίο έρχεται να επενδύσει όλος ο κόσμος, γιατί η οικονομία πάει βζήν και οι ελληνικές τράπεζες πετάνε, αυτό που λέει ο Στουρνάρας δηλαδή, έχει σήμερα στα ταμεία του 1,5% των καταθέσεων προκειμένου να εξυπηρετήσει μετρητά.
0: Γι'
1: αυτό το λόγο έχουν φαγωθεί και υποχρεώνουν τον κόσμο να συναλλάσσεται με κάρτες και απαγορεύουν συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ με μετρητά, ενώ σε όλη την Ευρώπη το όριο είναι από 5 μέχρι 10 χιλιάρικα.
0: Ήρθε ένα
1: τραπεζικό σύστημα δεν έχει πράγματα που έχουν φάει.
0: Ήρθαν μηνύματα τα οποία λένε ότι ο καλύτερος διοικητής τράπεζας είναι ένας Ζολώτας.
1: Ο Ζολώτας όμως ήταν, φίλε μου, ξέρεις πόσα χρόνια πριν, αιώνες πριν.
0: Αυτό είπε, λέει το μήνυμα. Το από εκεί και πέρα και οι αιώνες πριν μετράνε.
1: Που θυμάται το Ζολώτα, αγαπητέ μου Κώστα, πρέπει να είναι υπερονόβιος.
0: Όχι, όχι, αν είναι ιστορικά ενημερωμένος.
1: Εγώ δεν τον έζησα το Ζολώτα, δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μου λες αμφισβητήσεις ότι όλοι οι διοικητές τράπεζας Ελλάδος είναι φιλικά προσκύμενοι προς την κυβέρνηση?
1: Δεν το ανάποδα το είπες. Όλες οι κυβερνήσεις είναι φιλικά προσκύμενες προς κεντρικούς τραπεζικούς.
0: Ας το πούμε έτσι, υπό ποια λογική λοιπόν αυτό το πράγμα συμβαίνει όταν υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τιμωρούνται, δεν έχουν ποινική δίωξη για τίποτα, το ξέρεις αυτό το πράγμα?
1: Αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη, γι' αυτό
0: σε όλη την Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη των λαών έγινε Ευρώπη των τραπεζών. Υποτάχθηκε το πολιτικό σύστημα στο τραπεζικό.
0: Και οι καταθέσεις είναι διασφαλισμένες μέχρι 100.000, έτσι.
1: Ναι, και στατσαρές.
0: Τα υπόλοιπα υπερπίσω και πατρίδος.
1: Γιατί τα 100.000 εσύ πιστεύεις ότι είναι διασφαλισμένα?
0: Τίποτε δεν είναι διασφαλισμένο.
1: Το νόμο για το ΤΕΚΕ που εγγυάται τις καταθέσεις, το άρθρο 11 με τις εξαιρέσεις, το έχει διαβάσει κανείς? Θες να σου το πω?
0: Για πες το μου.
1: Τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο και εγγυημένο.
0: Ο κόσμος είναι ενημερωμένος πόσοι πολιτικοί έχουν ανοίξει λογαριασμούς στο εξωτερικό και έχουν και τα λεφτά τους.
1: Τα περισσότερα τα λεφτά θα έχουν έξω, ρε φίλε.
0: Έτσι, κομψά, ευγενικά σου το λέω, ευγενικά.
1: Ναι, τα περισσότερα τα λεφτά θα έχουν έξω.
0: Μάλιστα.
1: Να σου βάλω τώρα και ένα ερώτημα ακόμα για τις τράπεζες, να το ψάξεις μέχρι την επόμενη φορά που θα με βγάλει.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι ότι στο 2015, στο πρώτο εξάμεινο Τσίπρα, το ELA που δάνειζε η τράπεζα της Ελλάδος, τις τράπεζες για να έχουν ρευστότητα, είχε φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια. Θα είχε περάσει τώρα, είχε φτάσει 110 δισεκατομμύρια. Κάποια στιγμή ως διαμαγείας αυτό το ποσό μηδένισε. Το ερώτημα λοιπόν το δικό μου είναι, πού βρήκαν οι τράπεζες 100 δισεκατομμύρια και τα γύρισαν στην τράπεζα της Ελλάδος για να γίνει αυτή η δουλειά, για να ξεκρεώσουν?
0: Λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν να ψαχτούμε μήπως υπάρχει και μια κρυφή χρηματοδότηση άλλα 100 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, γιατί εγώ από το 2015 μέχρι το 2017 δεν θυμάμαι να εισρεύσαν στις τράπεζες 100 δισεκατομμύρια.
0: Είναι πολλοί αυτοί που ψάχνονται, ή υπάρχει μια διαφορία η οποία έχει μπει στο πετσί το Έλληνα? Διότι αν ο Έλληνας πάει και ψηφίσει σε ποσοστό 80-85-90%, όπως έγινε πρόσφατα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, και τιμωρήσει με το όπλο που έχει το ψηφοδέλτιο αυτούς που πρέπει, τότε θα δεις πως θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα.
1: Μα δεν θέλει ο κόσμος να τιμωρήσει. Ο κόσμος θέλει να επιβραβεύει κλέφτες και απαταιώνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, από την άλλη μεριά να μην διαμαρτύρεται ότι έχει πρόβλημα.
1: Μα γιατί, εγώ όποιον ακούω να διαμαρτύρω, του ρωτάω τι ψήφι. Πρόσεξε τώρα. Στην υπέρβαση, ρε παιδί μου, εμείς που έχουμε δανειολήπτες, που έχουμε ανθρώπους αδικημένους, ταλαιπωρημένους, ληστευμένους, και έρχονται και διαμαρτύρονται. Όλοι βρίζουν. Το Μητσοτάκι, τον Ανδρουλάκη, βρίζουν το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα είναι 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας στο ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν προχώρησε προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαδικασίας διενεργήθηκε σήμερα το πρωί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων. Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες πως το θύμα είχε στο σακιδιό της μαχαίρι, λωστό και αεροβόλο όπλο. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 8, ένας 35χρονος κάλεσε το κέντρο της άμεσης δράσης και είπε πως δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Ο 35χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Σοκ προκαλεί υπόθεση σοβαρής ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε λίγο αργότερα στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης, με την απολογία του να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με την καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδου του Αττικού να λαμβάνει χώρα χθες εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθινε μήνυμα ενότητας και ευθύνης, ενώ έκανε λόγο για ημέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία «ποτέ από το χρέος μη κινούντες». Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής στις πολυτεχνικές σχολές και τα τμήματα πληροφορικής, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε και για τις στρατιωτικές σχολές. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των πανελλαδικών εξετάσεων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, την ίδια ώρα σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα παρέμειναν κενές θέσεις, διαμορφώνοντας μία μεικτή εικόνα στα φετινά αποτελέσματα και τις βάσεις εισαγωγής. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προχώρησαν σήμερα το πρωί ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η επίθεση είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου με νέα επιχείρηση κατά στόχων του Ιράν. Την ίδια στιγμή, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απίφθηναν προειδοποίηση προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου να απομακρυνθούν από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης κήρυξε η Ισπανία για πρώτη φορά εξαιτίας πυρκαγιάς, καθώς τεράστια μέτωπα συγχωνεύτηκαν έξω από τη Μαδρίτη με περισσότερους από 19.000 ανθρώπους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Στην νοτιοδυτική Γαλλία οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση 7 δήμων και κάλεσαν 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους, καθώς μια αυτοσυντηρούμενη πυρκαγιά απειλεί την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσω τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη, αλφα υποδιοικητή του ΕΦΚΑ.
1: Δεν σας ακούω, δεν ακούγεται.
0: Μα ακούτε τώρα?
1: Ναι.
0: Μ' ακούτε?
1: Ούτε τώρα σας ακούω δυνατά, πολύ χαμηλά.
0: Για λίγο το τηλεφωνικό κέντρο, τι γίνεται? Τώρα μ' ακούτε κύριε Κοκόρη? Ξαναπάρτονα λίγο. Δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο που να μην υπάρχει πρόβλημα όταν καλάω κάποιον το τηλέφωνο να έχω πρόβλημα. Αυτή είναι η χώρα μας κύριοι, πολιτική που μας κοροϊδεύεται και θησαυρίζεται. Η χειρότερη κινητή τηλεφωνία στον κόσμο.

0: Κύριε Κοκόρη, με ακούτε τώρα?
1: Τώρα σας ακούω, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαφυρίου, είμαστε πολύ καλά, εσείς?
0: Ναι, χαρά. Πού είστε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πού είστε?
1: Αθήνα.
0: Αθήνα, μάλιστα. Κύριε Κοκόρη, θέλω να πούμε ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα και δεν τα βλέπουμε συχνά σε δελτία ειδήσεων κτλ. Και είστε πιο κατάλληλος λόγω της ιδιότητάς σας, σαν αλφα υποδιοικητής του ΕΑΦΚΑ και με την εμπειρία όταν είσαστε Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που είχατε κάνει ένα εκπληκτικό έργο την εποχή εκείνη. Θέλω να μου πείτε ότι βλέπω πάρα πολλούς συνταξιούχους το τελευταίο διάστημα να εργάζονται. Και αλήθεια, θέλω να μου πείτε επίσης πόσοι συνεχίζουν να εργάζονται και ποιοι είναι οι λόγοι κατά την εκτίμησή σας.
1: Θα σας πω περίπου, η επιστροφή συνταξιούχων στην απασχόληση είναι γύρω στις 300.000. Συγκεκριμένα κάτι νούμερα που έχουμε τα τελευταία δείχνουν ότι έχουν μόνιμη απασχόληση 298.600. Δηλαδή περίπου 300.000 είναι αυτοί που δηλώνουν στο φορέα μας ότι εργάζονται λαμβάνοντας παράλληλα τη σύνταξή τους. Αν θέλετε να κάνουμε μια κατανομή, 91.500 απασχολούνται μισθωτοί, 72.100 ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, ενώ 135.000 είναι αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν την ίδια δραστηριότητα και βάσει νόμου εξαιρούνται και από την καταβολή των εισφορών.
0: Αυτό είναι καλό σύνολος.
1: Βέβαια, αλλά ξέρετε, κάθε συνταξιούχος δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι ένας αριθμός με διαδρομή, με εμπειρία, με γνώσεις και πολλές φορές με την ανάγκη να αισθάνεται ακόμη δημιουργικός και χρήσιμος.
0: Είναι θέμα υγείας.
1: Είναι θέμα υγείας, αλλά από την άλλη πλευρά πράγματι είναι ένα οικονομικό κίνητρο, καθώς πάρα πολλοί επιθυμούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους, αλλά δεν πρέπει να κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Η ακρίβεια, οι αυξημένες ανάγκες καθημερινότητος είναι μια πραγματικότητα που όλοι γνωρίζουμε. Οπότε υπάρχει και μια σημαντική κοινωνική διάσταση.
0: Εσείς το γνωρίζετε και το λέτε. Υπάρχουν ορισμένοι άλλοι οι οποίοι το γνωρίζουν αλλά δεν το λένε.
1: Ναι, ξέρετε, ο ρόλος λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι και κοινωνικός, αλλά είναι και μία αίσθηση ότι συμμετέχεις και προσφέρεις. Παλαιότερα λοιπόν, τι λέγαμε, ότι αν δούλευες θα έχανες, γιατί είχε περικοπεί το 60% μετά το 40% της σύνταξης. Ήταν δηλαδή, αν δουλέψεις θα χάσεις. Σήμερα το μήνυμα είναι, αν μπορείς να εργαστείς και θέλεις να εργαστείς, κατά νόμιμο τρόπο θα βγεις κερδισμένος.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάζει δηλαδή η φιλοσοφία του συστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε συνδυάζεται η κοινωνική πολιτική και η οικονομική λογική, συναντώνται.
0: Ναι, γίνεται συζήτηση από ό,τι πληροφορούμε για αλλαγές στις συντάξεις χειρίας και θέλω να λίγο να μου κάνετε μία περιγραφή.
1: Έχει ανακοινώσει ο Υπουργός το νομοσχέδιο, νομίζω αυτές τις μέρες ψηφίζεται στη Βουλή. Το ξέρω τώρα πότε θα πάει στο ΦΕΚ ακριβώς, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε ότι μία αδικία από εδώ και πάρα πολλά έτη αλλάζει, τροποποιείται. Δηλαδή η συντάξη χειρίας ήταν μία εκκρεμότητα 10 ετών που δημιουργήθηκε από το νόμο του 2016. Προέβλεπε δηλαδή τι, 30 χρόνια μετά το θάνατο του συζύγου, 3 χρόνια μετά το θάνατο του συζύγου, η σύνταξη χειρίας μειωνόταν από το 70% στο 35%. Οπότε τώρα επανέρχεται στο 70%.
0: Για ποιο λόγο δεν πρέπει η σύζυγος ή ο σύζυγος, η σύζυγος ας το πούμε έτσι, να παίρνει το ίδιο ποσό η σύνταξη χειρίας? Για ποιο λόγο μειώνεται και αυξάνεται?
1: Εν πάση περιπτώσει είχε μειωθεί στο 35% που ήταν πολύ μικρό το ποσοστό, τώρα επανέρχεται στο 70% που ήταν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω αυτό γιατί η αλλαγή του νόμου προϋπέθεται, αν θέλετε, και ένα δημοσιονομικό χώρο. Οπότε αυτό το έτος, το πρώτο τετράμινο, υπάρχει και μια υπεραπόδοση γύρω στα 517 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι η μόνη αλλαγή η οποία έρχεται. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή. Η δεύτερη κατηγορία είναι πάνω από 70.000 συνταξιούχοι. Δεν θα υποστούν καμία μείωση και δεν θα καταβάλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Δηλαδή για αυτούς τους οποίους δεν είχε μειωθεί το 70% από το 70% στο 35%. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, πάνω από 120.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Πιο μπροστά, όταν είχαν δύο εθνικές συντάξεις εξιδίου, δηλαδή από τον ΕΦΚΑ, αντιλαμβάνεστε ότι μία από τις δύο εθνικές συντάξεις, αυτές δηλαδή που επιχορηγούνται κανονικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, κόβονταν.
0: Ωραία.
1: Η τέταρτη κατηγορία είναι τα ορφανά παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την εθνική σύνταξη αντί για τη μισή.
0: Γιατί για τον νόμο Κατρούγκαλο ακούσαμε, και για τον Κατρούγκαλο ακούσαμε ωραία, ωραία λόγια από σημαντικό στέλεχος οικονομίας Ελλάδας, από το Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Και θέλω να πω εγώ, σε αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται διπλωματία. Η διπλωματία στην οικονομία κάνει ζημιά.
1: Εγώ πέραν από τη διπλωματία ή οτιδήποτε άλλο θα έλεγα το εξής. Ο νόμος Κατρούγκαλου έσυρε όλες τις παθογένειες των προηγούμενων ταμείων. Ήμουνα γενικός γραμματέας τότε και είχα προτείνει ότι ναι μεν θα πηγαίναμε σε τελική, σε κατάληξη, τελικά θα φτάναμε σε τρία ταμεία, ένα μισθωτόν, ένα μη μισθωτόν, ένα του ΟΓΑ και ένα επικουρικό έξω από τα, τους βασικού, από τον πρώτο πυλώνα της ασφάλισης, δηλαδή την επικουρική.
0: Ωραία.
1: Όμως θα έπρεπε να γίνει εξομάλυνση όλων των παθογενειών, να υπήρχε μία ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, να μπορούσαν τα συστήματα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Τώρα ακόμα όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος. Ξέρετε ότι εάν δεν έχει καταγραφεί σωστά ή δεν έχει μεταφερθεί σωστά ο χρόνος, καθυστερούν οι συντάξεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν έχουμε συντάξεις που πρέπει να προσμετρηθεί χρόνος από το εξωτερικό, πάλι έχουμε καθυστέρηση και ούτω καθεξής.
0: Για πέστε μου λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, τα χρήματα, υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι για τους μελλοντικούς συνταξιούχους υπάρχει βιωσιμότητα του συστήματος ή όχι?
1: Θα έλεγα ότι εδώ χρειάζεται μία συνεχή επαγρύπνηση, αλλά επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, εδώ αυτά τα δύο χρόνια, με την αλλαγή που έγινε λοιπόν στη δυνατότητα να εργάζονται οι συνταξιούχοι, 300.000 λοιπόν νέα άτομα προσφέρουν πρώτα έναν 35.000 περίπου, οπότε αυτοί όλοι πληρώνουν εισφορές όπως ξέρετε και καταβάλουν μόνο έναν επιπλέον φόρο 10% στο ασφαλιστικό σύστημα χωρίς αντιπαροχή αυτό το 10% αντί να κόβεται η σύνταξη. Έχουμε παράλληλα έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας από το 19 μέχρι σήμερα περίπου τις 563.000, έχουν μπει επιπλέον 320.000 περισσότερες γυναίκες. Έχουμε από τα 650 ευρώ που ήταν ο βασικός του 19 πήγε στα 920, οπότε από 1 Απριλίου του 26. Άρα έχουμε και από εδώ μια σημαντική αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: δηλαδή η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού δεν χτίζεται μόνο με περικοπές και περιορισμούς. Χτίζεται κυρίως με περισσότερους εργαζόμενους, με καλύτερους μισθούς και με μια οικονομία που παράγει.
0: Και
1: συμπερασματικά θέλω να καταλήξω.
0: Και με την πληρωμή των ενσύμων από τους εργοδότες.
1: Και βέβαια γι' αυτό είπα,
0: έβαλα
1: κάποια χαρακτηριστικά. Περισσότεροι εργαζόμενοι, καλύτεροι μισθούς, οικονομία να παράγει χωρίς εισφοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και όλα τα υπόλοιπα.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε, επειδή γνωρίζω την κατάρτισή σας στα οικονομικά φορολογικά θέματα αλλά και στα ασφαλιστικά, να μου πείτε αυτή η ιστορία με δύο λόγια για τις πρόσφατες ρυθμίσεις των 72 δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και φορείες.
1: Πράγματι έχει αρχίσει να λειτουργεί η πλατφόρμα για τη ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη τα οποία είναι λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31/12/23. Ο οφειλέτης δηλαδή μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής για όλες τις λοιπές οφειλές που έχει μετά από 31/12/23, δηλαδή από 1/1/24, θα πρέπει να τις έχει ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση. Και σε περίπτωση λοιπόν που αυτές οι οφειλές μέχρι 31/12/23 δεν ήταν ρυθμισμένες, κατά την 21η του 4ου του 26 και δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
0: Έχω μία ερώτηση εδώ πέρα που λέει, αν θέλετε ρωτήστε τον κύριο Κοκόρη αν στο δημόσιο θα ισχύσει η εργασία μετά την οποιαδήποτε σύνταξη βγει ο εργαζόμενος.
1: Αν μετά την...
0: Εάν στο δημόσιο θα ισχύσει η εργασία μετά την οποιαδήποτε σύνταξη βγει ο εργαζόμενος.
1: Τι μετά οποιαδήποτε σύνταξη. Έχει μία μόνο, είχε μία εξαίρεση, εκτός αν εννοείται αυτή την περίπτωση, ήταν κάποιοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, που αν πήγαιναν σε δημόσια αξιώματα, μετά δηλαδή τη συνταξιοδότησή τους, πολύ λίγες είναι αυτές οι περιπτώσεις, δεν θα πληρώνονταν μέχρι να πάνε στα 62. Δεν ξέρω αν εννοείται αυτή την κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, μπορείτε να αύριο, να από Δευτέρα δηλαδή, να μου δώσει ακριβώς το ερώτημα ο συγκεκριμένος ακροατής και να του απαντήσουμε.
0: Έχω μηνύματα ακόμα και από επιστήμονες, πολιτικούς, μηχανικούς, αρχιτέκτονες που λένε εργάζομαι ενώ έχω βγει στη σύνταξη αυτό. Αυτό είναι ευχάριστο, γιατί ξέρετε έχει βελτιωθεί και το θέμα της ηλικίας των ανθρώπων. Δηλαδή είναι σε καλή κατάσταση όταν βγαίνουν στη σύνταξη, την ηλικία που βγαίνουν.
1: Γι' αυτό είπα, υπάρχει διάθεση για εργασία και παραγωγή.
0: Έχω δίπλα μου τον κύριο Βαρδάκη, θέλω να σας πει μια καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Κοκόρη.
1: Είμαστε καλά, εσείς.
2: Ξέρετε, εδώ και 4 δεκαετίες που γνωριζόμαστε, πάντα ό,τι ρωτάμε μαθαίνουμε αλήθειες και είναι τεκμηριωμένες. Θέλω να κάνω 2 διαπιστώσεις, γιατί είπατε στην εισαγωγή σας πολύ σωστά, ο συνταξιούχος αγρότης που εργάζεται δεν φορολογείται. Αυτό δεν είναι.
1: Δεν καταβάλεις φορές.
2: Μάλιστα. Ναι. Υπάρχουν όμως συνταξιούχοι που είναι γύρω στο χιλιάρικο και δουλεύουν για 800 ευρώ και ο συντελεστής φτάνει 29% και τον παίρνουν τα 450 ευρώ πίσω το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι και δουλεύουν για 800 ευρώ και ο συντελεστής φτάνει 29%

0: Εντάξει, και 880 ο μισθός με τα δώρα και τα λοιπά, ο οποίος κόβεται ο μισθός 10%, κόβεται η σύνταξη 10%, δώρο Πάσχα κόβεται ένα 10%.
1: Άγου βάζετε εσείς και τις υπερικοπές οι οποίες έγιναν δώρο Πάσχα,
0: όχι,
1: δώρο προσεγγιών και λοιπά.
0: Όχι, όχι, εκτός από αυτό φορολογείται και 400 ευρώ το μήνα με το που κάνει τη φορολογική του δήλωση.
1: Όχι 400 το μήνα, αν στα 800 φορολογείται με 400.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Βαρδάκη, πρέπει να έχεις συντελεστή 50%. Ο συντελεστής 50% δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν,
1: εκτός αν βάλουμε πρόσθετους φόρους, τέλη και όλα τα υπόλοιπα προς αυξήσεις, διαφορετικά δεν υπάρχει φορολογικό συντελεστής 50% σε τόσο χαμηλό εισόδημα. Λοιπόν. Φορολογικοί συντελεστές ξεκινάνε από 9%. Λοιπόν. Και έτσι και είναι κλιμακωτοί μέχρι το 45, πάνε 26, 36 κλπ.
0: Φτάνουμε μέχρι τα 29% αυτοί, γιατί υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι. Η άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, επειδή είστε...
1: Ναι, τώρα μισό λεπτό. Τώρα στο φορολογικό πρέπει να έχουμε το σύνολο των εισοδημάτων, το σύνολο των αφορολογήτων. Μπορεί κάποιος να είναι ανάπηρος παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έχει δικαίωμα τριπλάσιο αφορολόγητου. Των παιδιών, των τέκνων του οποίων έχει, πέραν από αυτό πρέπει να δούμε τα εισοδήματά του από ποιες πηγές προέρχονται.
0: Δεν υπάρχουν άλλα εισοδήματα, είναι η σύνταξη και ο μισθός. Αυτό ένα δεύτερο που πέστε μου τώρα, πότε μπαίνουν, ξεκινάνε τα προγράμματα της ΔΥΠΑ 55, 67 και όλα αυτά, νομίζω τώρα δεν
1: είναι. Αυτά είναι προς επεξεργασία. Αυτά είναι 55 συν 1, αν εννοείται αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε λειτουργήσει κατά το παρελθόν. Τότε είναι σε μια διαδικασία επεξεργασίας. Δεν είναι στο ΕΦΚΑ αυτό, ξέρετε. Είναι στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά ναι, είναι στη ΔΥΠΑ. Δηλαδή,
0: Στον
1: παλιό ΑΕΒ.
0: Μάλιστα, ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε και περιμένει πολλοί κόσμος, γιατί μας παίρνουν και ρωτάνε πότε θα ανοίξουν τα προγράμματα.
2: Ωραία.
0: Και νομίζω είναι οι μέρες. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, ωραία. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Κοκόρη, πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τις ρυθμίσεις των 72 δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Τι να κάνει ο κόσμος?
1: Έτσι έχει άλλη επιλογή.
2: Αυτό ρωτάω, είναι, αλλά ο Έλληνας ξέρετε έτσι είναι, και να μην έχει άλλη επιλογή πάντα ρωτάει.
1: Σωστά. Λέμε λοιπόν, οφειλές χρονικού διαστήματος έως 31/12/23. Υπάγονται λοιπόν στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Δεύτερη, δεν υπήκθεσαν σε καθεστώς ρύθμισης έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δεν έχει λοιπές οφειλές ή οφειλές τους στο σύνολό τους τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο. Επομένως, εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης από 1/1/24 και εφ' εξής, πρέπει παράλληλα να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση. Αίτηση για υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι 31/12/26 μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ για οφειλές του ΕΦΚΑ, πλην αυτών του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου του ΝΑΤ και για βεβαιωμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ, οφειλές καθώς και για οφειλές των λοιπόν φορέων κοινωνικής ασφάλισης για τις οποίες η αρμοδιότητα ίσπραξης ανήκει κατά αποκλειστικά στο ΚΕΑΟ. Όρη ρύθμισης 72. Ποσό μηνιαίας δόσης 30 ευρώ. Η υπαχθήσα στη ρύθμιση οφειλή κεφαλοποιείται και η βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής αντί τόκων πρόσθετων τελών προς αυξήσεων κλπ. Με τόκο που υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο 5, τόσο πόσο είναι 84%.
2: Το δανειστικό επιτόκιο.
1: Συγχρόνως αυξάνεται και η υπαγωγή στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, αυξάνονται οι ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή εκεί που πηγαίναμε 10.000 και άνω, τώρα περιορίζεται το ποσό σε 5.000 για να πάμε στον εξοδικαστικό.
2: Ναι.
1: Και αν υπάρχει το 25% αν καταβληθεί των ληξιπρόθεσμων, τότε έρονται οι κατασχέσεις. Υπάρχουν και κάποια άλλα ευεργητήματα, αναστέλλεται η ποινική δίωξη, χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και αναστέλλεται η εκτέλεση οποιοδήποτε ποινής εφόσον άρχισε... 100...

0: 5,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Η δουλειά της σωστά. Πάμε στις διαφημίσεις.
0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
1: Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, θα ανοίξω και τις τηλεφωνικές γραμμές αυτή τη στιγμή. Το 90-90-90 στη διάθεσή σας. Μπορείτε να καλείτε και να συζητάμε οτιδήποτε πρόβλημα έχετε.

0: Βεβαίως υπάρχουν πολλά προβλήματα στη χώρα μας, όπως είναι η ιστορία που γίνεται με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα οποία συγκεντρώνουμε σχετικά με το χρηματιστήριο. Οι Έλληνες που πραγματοποιούν έστω και μία συναλλαγή στο χρηματιστήριο είναι μόνο λίγες εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ πιο παλιά ήταν εκατομμύρια, και αντιστοιχούν στο 3 με 5% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας μας. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα, Κωνσταντίνε μου.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Τι μου κάνεις?
0: Εσύ τι κάνεις με την υγεία σου?
1: Εγώ πέρασα ένα εμπόδιο, ψηλό εμπόδιο. Την παλεύουμε, ρε Κωνσταντίνε.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει να παλεύεις.
1: Και λέω να πάω τώρα στο Καλαμπουρνάκι με τα κορίτσια παρέα. Γιατί εκείνο το μέρος η Παπαρούνα είναι σχέτη πισίνα.
0: Υπάρχει ακόμα η Παπαρούνα?
1: Αν υπάρχει, να είναι καλά ο Παραβάτ που το φτιάχνει και το καλλιεργεί και το γουστάρουμε.
0: Υπάρχει Παπαρούνα.
2: Το σάρκ είναι πια Παπαρούνα τώρα, λέει.
0: Η Παπαρούνα έγινε σάρκ, λέει.
2: Το σάρκ είναι η Παπαρούνα τώρα.
1: Υπάρχει. Καρδάκι είσαι.
2: Ναι.
1: Υπάρχει. Την Παπαρούνα την ξέχασε.
0: Υπάρχει. Κανείς δεν την ξέχασε, αλλά υπάρχει σήμερα.
2: Στάση Παπαρούνα υπήρχε μπροστά από το σάρκ. Μετά το σάρκ.
0: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Εμείς τώρα το ανάκτορα που ήταν εκεί πέρα, πιο εδώ που ήταν οι αναμνήσεις.
2: Μπράβο.
1: Έχουμε το μονοπάτι και βγαίνουμε επιτόπου εκεί που θέλουμε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Ήταν πρώτα η Παπαρούνα και μετά οι αναμνήσεις.
2: Έτσι. Όπως τα λέει ο κ. Κώστας.
0: Και μετά το ανάκτορο.
2: Και μετά το
1: ανάκτορο. Αλλά μετά τη τούρα εμείς τα βράδια εκεί στην αναμνήσεις, για να ξελερώσουμε και να πούμε αμά στα νιάρα, με βουτούσαμε κύριε Σίκωστα.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
1: Μετά τη τούρα εμείς τα βράδια εκεί.
0: Ορίστε.
1: Και να πούμε αμά στα νιάρα, με βουτούσαμε κύριε Σίκωστα.
3: Να σε καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
0: Θα σε ακούω. Εκλείστο, μωρέ. Ορίστε.
2: Όσοι ακούν από ίντερνετ, έχει καθυστέρηση, κύριε Κώστα, και συμβαίνει.
0: Έτσι είναι τα ίντερνετ.
2: Έτσι είναι. Γι' αυτό εμείς παλιά παίρναμε σταθερά τηλέφωνα. Θυμάστε, κύριε Κώστα, πηγαίναμε εκδρομές.
0: Τώρα από ο Βαρβάς από ίντερνετ μίλωσε.
2: Όχι ο Βαρβάς, ο επόμενος άκουγε από ίντερνετ και κάλεσε. Και γι' αυτό. Κάλεσε από σταθερό.
0: Έτσι πωλείτε, κυρίες και κύριοι, που λέτε. Όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί πραγματικά το χρηματιστήριο, πρέπει να ψάξουν να δούνε ποια είναι η ζωή, διότι οι πηγές από το ΟΣΑ κατατάσσουν την Ελλάδα κατά μέσον όρων πολλών ανεπτυγμένων χωρών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές γνώσεις των πολιτών. Βέβαια, οι χρηματοοικονομικές γνώσεις των πολιτών δεν αρκούν, διότι χρειάζεται να έχεις και παραδάκι για να παίξεις το χρηματιστήριο. Πάμε στο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
4: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
4: Γεια σας, ο Δημήτρης από το Βόλιο, χρηματιστής.
0: Α, τι μου κάνεις?
4: Τι ήθελα να πω, είχατε μιλήσει με ένα προηγούμενο καλεσμένο για την άποψη για τον κύριο Ζολώτα. Θέλω να πω κάτι. Τη δεκαετία του 50 και του 60 υπήρχε και ο Καραμαλής και ο Παπαλιγούρας και ο Ζολώτας. Είχαν άλλη συμπεριφορά. Από το 74 και μετά, στις ίδιες θέσεις, πρωθυπουργός ο Καραμαλής, υπουργός ο Παπαλιγούρας και διοικητής τράπεζας Ελλάδος ο κύριος Ζολώτας είχαν μια παράξενη συμπεριφορά. Τι εννοώ? Το 1975 σε μία μέρα καταστρέψαν τον όμιλο Στρατή Ανδριάδη. Ο Στρατής Ανδριάδης ήταν καθηγητής στην ΑΣΟΕ, την οποία έχω τελειώσει, και ήταν ο κορυφαίος τραπεζίτης στην Ελλάδα, και μαθητής του Στρατή Ανδριάδη ήταν ο δεύτερος κορυφαίος τραπεζίτης, ο κύριος Καψάς, και σπόφισκε την εργασία.
0: Ακριβώς.
4: Πήγαν σε μια μέρα και κρατικοποίησαν την εμπορική, την ιωνική, την Τράπεζα Πειραιώς και την αδικής που είχε. Και
0: εγώ ήμουν μέσα στα 35 ιδρυτικά μέλη της Τράπεζας Πειραιώς, της Τράπεζας Εργασίας, όταν στη Τσιμισκή ξεκίνησε η λειτουργία της από τον τέταρτο όροφο που ήταν τα γραφεία. Μετά πήρε το κατάστημα.
4: Ναι,
0: από
4: το
0: κάτω.
4: Ξέρω αυτό, που ήταν Φαφαλιός.
0: Τότε που ήταν και ο Γούναρης και ο Ντίνος κτλ.
4: Μπράβο, σωστό. Δηλαδή, βλέπετε, υπήρχε ένας τραπεζίτης, κορυφαίος καθηγητής στον κόσμο, και τι κάναν, πώς την κρατικοποίησαν? Πήγε το πρωί η επιθεώρηση Τράπεζας Ελλάδος, μέχρι το μεσημέρι έκανε έλεγχο σε μια μέρα. Εδώ ερχόταν σε εμάς, εγώ είμαι στη Eurobank. Ερχόταν ένα μήνα πριν και δεν έβγαινε συμπέρασμα.
0: Η Γιούρμπα μετά έγινε.
4: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, και κλείσαν, δηλαδή κάναν αύξημα δύο κεφαλαίου χωρίς να μετέχουν οι προηγούμενοι μέτοχοι. Και μπήκαν τα ασφαλιστικά ταμεία και πήραν τον όμιλο της εμπορικής. Δηλαδή, ο Ζολιώτας έπαιξε ένα περίεργο ρόλο. Δηλαδή, είχαμε τον κορυφαίο τραπεζίτη, που ήταν και εφοπλιστής, από καθηγητής πανεπιστημίου ξεκίνησε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Και ένα δεύτερο πάλι, να δείτε τι καταστροφή κάνανε στην Ελλάδα. Γιατί το κάνανε στον Ανδριάδη, επειδή 69-70 είχε βγει πρίτανη στην ΑΣΟΕ, επί Χούντας. Τι σχέση, οι καθηγητές ψηφίζουν ποιος θα βγει πρίτανη. Επειδή βγήκε επί Χούντας ο άλλος. Δηλαδή και ο Δωμάζος επί Χούντας. Φτάσαν στον τελικό πράγμα.
0: Και μια που μιλάμε για οικονομία, να συγκρίνουν την οικονομία της Χούντας με την οικονομία τη σημερινή ή την προηγούμενη.
4: Α, ναι, αυτό.
0: Για που μιλάμε και για οικονομία, αυτό. Γιατί αρκετά το παραμύθι έχει πέσει με τη Χούντα. Αρκετά.
4: Μπράβο, 152 χρόνια η Ελλάδα με 6 χρεοκοπίες μέχρι το 1973. Με 7 πολέμους, με 4 εμφυλίως και 2 κουρέματα καταθέσεων. Και το 1973, από το 1821 μέχρι το 1993, το δημόσιο χρέος της Ελλάδος ήταν 90 δις δραχμές. Είχαμε 9 εκατομμύρια, δηλαδή ο καθένας χρωστούσε 10.000 δραχμές. Τώρα το χρέος είναι 407 δις, δηλαδή 45.000 ευρώ.
0: Που άμα το πολλαπλασιάσεις...
4: 15 εκατομμύρια δραχμές ο καθένας.
0: Ακριβώς.
4: Είναι δυνατόν, κύριε Κώστα, από το 1973 να ανέβει...
0: Ωραία. Να είστε καλά.
4: 1.500 φορές το χρέος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Αυτά, να είστε καλά.
0: Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
5: Ναι, εγώ είμαι κύριε.
0: Ναι, εγώ. Παρακαλώ, σας ακούω. Μ' ακούτε?
5: Εγώ είμαι κύριε Κώστα.
0: Ναι, ναι, εσείς είστε.
5: Καλημέρα σας. Είμαι ο Παντελής. Είχαμε μιλήσει. Έχω γράψει κάτι και λάθος βέβαια το κινητό σας. Θα τα πω, θα σας πάρω στο γραφείο. Ήθελα να τονίσω ότι χθες γιορτάζαμε τη μέρα της δημοκρατίας, ξέρετε. Το γνωρίζετε βέβαια.
0: Δεν είχε και τόση μεγάλη δημοσιότητα το θέμα, γιατί ο κόσμος δεν πολύ πιστεύει σε αυτή.
5: Ναι, γιατί αρχίζει και βγαίνει αλήθεια. Όπως γνωρίζετε, ο Μεταξάς ξέρετε πως είχε απαντήσει στους χρεώστες όταν του ζήτησαν τα δάνεια, ότι προκειμένου να πεινάσει ο λαός, καλύτερα να πεινάσετε εσείς. Λοιπόν, έτσι απαντάνε οι κυβερνήτες.
0: Και ένας κυβερνήτες... μεγάλος ιστορικός πριν από 150 χρόνια είπε ότι αυτοί οι οποίοι δεν πεινάνε γιατί αναγκάζουν το λαό να πεινάει.
5: Ακριβώς, κύριε Κώστα. Ξέρετε ότι έχουν βγάλει ότι είναι 148 τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα είναι καθημερινά εδώ και 52 χρόνια. Και όπως είπατε, επειδή είστε γνώστες των οικονομικών, να μας πούνε τι χρέος άφησε η Χούντα, που λένε, γιατί επίσης έχουμε και ένα κακό, ότι σε ό,τι απέσιο αναφέρουμε, λέμε ούτε στη Χούντα δεν έγινε.
0: Η Χούντα, κάθε χρόνο είχε 100% κερδοφορία. Και έχω έτοιμη τη μελέτη και αποφεύγω να τη βγάλω στην επιφάνεια. Θα τη βγάλω γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω θέμα. Με νούμερα τα οποία δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Ναι.
5: Και να αναφερόμαστε στην εξαετία βέβαια, όχι στην επταετία, στην εξαετία του Παπαδόπουλου, που δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, εάν επιβιώνει τώρα βέβαια η 52χρονη δημοκρατία, είναι το μεγάλο δεκανίκι της όλης κατάστασης που βιώνουμε, και ξέρετε ότι είμαι δανειολήπτης και τα έχουμε πει και κατηδίαν, στην όλη κατάσταση το μεγάλο δεκανίκι είναι η αριστερά, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο αντιρατσισμός.
0: Ο έβδομος χρόνος χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ιστορία με την Κύπρο. Γι' αυτό τον πετάξαν τον Παπαδόπουλο.
5: Λοιπόν, και ποντάρουν στην μεγάλη ημιμάθεια του Λαουτζίκου. Γιατί μας κατάντησαν τα 52 χρόνια Λαουτζίκο.
0: Ο Ιωαννίδης στήθηκε για αυτό το λόγο.
5: Ακριβώς, και γνωστό ποιο σύζυγο είχε. Ακριβώς. Με τον Γιάννου Σταυρό και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Αυτά. Πολύ. Ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά, θα πούμε στο γραφείο. Γεια.
0: Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Τι κάνουμε, κύριε Κώστα?
0: Καλά, μια χαρά.
6: Καλά, λοιπόν. Ο κύριος Κοκόρης προηγουμένως που είχατε, τους συνταξιούχους που τους έχουν βάλει να δουλεύουν.
0: Δεν τους έχουν βάλει να δουλεύουν.
6: Για να μην δώσουν αύξηση στους συνταξιούχους.
0: Όχι, θέλουν και δουλεύουν.
6: Μα αναγκαστικά, αφού δεν δίνουν αύξηση.
0: Ναι, κοίταξε, ένας ο οποίος παίρνει σύνταξη και θέλει να δουλέψει, το αποφασίζει, διότι έχει διάθεση να δουλέψει. Γιατί όταν κάθεσαι.
6: Ναι, ένας που δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Ένας που δεν μπορεί να δουλέψει δεν θα δουλέψει. Θα βασιστεί στη σύνταξη που παίρνει.
6: Δεν του δίνουν αύξηση να ζήσει.
0: Γιατί να του
6: δίνουν.
0: Γιατί μισό λεπτό λίγο. Βγήκε ο Στουρνάρας εχθές σε μια εκπομπή και μας τα παρουσίασε όλα ρόδινα. Γιατί να, λοιπόν, γιατί να έχει παράπονο ο κόσμος από την οικονομία? Εδώ ο κόσμος πεινάει και ο Στουρνάρας μας έλεγε την ιστορία της ζωής του εχθές.
6: Καλά, ο κύριος Στουρνάρας είναι όργανο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όργανο, αλλά τρεις φορές, για τρίτη φορά ανανεώθηκε η θητεία του.
6: Σύστημα, αυτό δικό του είναι. Και κάτι άλλο. Λέει ο Μητσοτάκης, κάνουμε φόρο να μην πληρώνω. Κόβουμε φόρους. Αυτός που παίρνει 500 ευρώ το μήνα, πληρώνει φόρους, όχι? Τι ωφελείται?
0: Δεν έπρεπε να υπάρχει το 500 ευρώ. Είναι μια δρυμύτατη προσβολή για την αξιοπρέπεια της χώρας μας. 500 ευρώ να παίρνει ένας άνθρωπος.
6: Συμφωνώ μαζί σας. Αυτός που είναι αμαία.
0: Όταν ένα σόβρακο, πάει να πάρεις ένα σόβρακο σήμερα και θέλει 20 ευρώ. Μια φανέλα θέλει 20 ευρώ. Και αυτός με 500 ευρώ το σόβρακο είναι, θα μπορεί να πάρει.
6: Ναι, αυτός που είναι αμαία, πληρώνει φόρο, όχι? Οφελείται τίποτα?
0: Όχι.
6: Από την μείωση του φόρου?
0: Τίποτα απολύτως.
6: Δεν οφελείται.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
6: Θα σταματήσουν τα παραμύθια του.
0: Έτσι πως το είπες. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Τον επόμενο φίλο.
7: Καλημέρα, κύριε Κωστά. Καλημέρα.
0: Ναι, εσείς.
7: Εγώ ακούγομαι?
0: Ναι, ναι.
7: Ναι, κύριε Κωστά. Επειδή είμαστε κάποια ηλικία και εγώ και εσείς, θα ήθελα, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Τι ηλικία, ναι, παιδιά είμαστε. Το είπες τώρα ότι είμαστε. Ναι. Μόλις το είπες, γέλασε ο Βαρδάκης.
7: Λοιπόν, ο Αϊδονάς, τότε, επειδή και εσύ ήσουν από την Νέα Δημοκρατία, εσύ. Λοιπόν, το θυμάσαι?
0: Ναι, βεβαίως.
7: Λοιπόν, η κυρία Αϊδονά αυτή είναι κόρη του, ανιψιά του είναι?
0: Ναι, συγγενής είναι.
7: Συγγενής είναι. Άρα λοιπόν, δηλαδή, ακόμη μία απόδειξη, να το πούμε έτσι, η οικογενειοκρατία τραβάει.
0: Τη διάλεξε ο Τζιτζικώστας.
7: Ναι.
2: Ναι, αλλά λοιπόν, μισό λεπτό, ο κόσμος ψηφίζει.
0: Δεν ήταν ψηφισμένοι.
2: Όχι.
0: Ήταν αναπληρωματική, την κάνανε επίσημα κανονική και έτσι πήρε,
2: ναι,
0: την...
2: Αλλά είχε εκλεχθεί για να είναι αναπληρωματική.
0: Είχε εκλεγεί αναπληρωματική, παρετήθη κάποιος από τους εκλεγμένους. Εντάξει.
7: Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, όπως παράδειγμα πριν κάνα δύο μήνες, έτσι τυχαία στην τηλεόραση, βλέπω να είμαι κύριος Κακλαμάνης. Ο σχορεμένος ο Απόστολος Κακλαμάνης, του Πασόκ, και αυτόν που τον είδα εγώ στην τηλεόραση, νέος είναι, 40 τόσο. Αν κάνω φυσικά σύγκριση στην ηλικία του μπαμπά του, ας το πούμε έτσι, και καταλαβαίνω ότι επειδή το μοιάζει, λοιπόν δεν ξέρω, ξέρετε αν είναι γιος του αυτός, μάλλον.
0: Τώρα ετοιμάζεται και ο εγγονός της αδερφής του Πρωθυπουργού.
7: Λοιπόν, και να πω και κάτι ακόμα και να τελειώνουμε, κύριε Κώστα, ότι για την επταετία που μετά από 52 χρόνια που επανήλθε η δημοκρατία, λοιπόν, έχω να πω σε αυτό το λαό, τότε, εγώ δεν, κάθε άλλο δεν μπορώ να πω ότι είμαι δεν και καλά χουντικός, αλλά να βλέπουμε και κάποια τα καλά, να βλέπουμε και κάποια καλά.
0: Κανένας τότε, δεν είναι χουντικός, δεν είναι κανένας.
7: Τότε που δεινοπαθούσε μαθές ο Έλληνας με τη Χούντα, λοιπόν, δεν βλέπω εγώ να υπάρχει μεγάλη διαφορά με το τώρα. Και θυμάμαι, επειδή είπαμε είμαστε νέα παιδιά, θυμόμαστε που ο λαός τότε είχε ξεσηκωθεί και φώναζε «δώσε τη Χούντα στο λαό».
0: Άκουσε κάτι. Αυτοί που φωνάζαν και λέγαν «δώσε τη Χούντα στο λαό» είναι οι γνωστοί. Αλλά αν πάρεις τις Χούντες διεθνώς δεις τι Χούντες υπήρχαν και τα συγκρίνεις με τη δικιά μας Χούντα, μόνο Χούντα δεν ήταν η δικιά μας. Εντάξει, απλούστατα δεν είχε εκλεγεί. Ναι. Ο Έλληνας δεν μπορεί να ασκήσει Χούντα στην πατρίδα του. Άσε τι πώς τους βαφτίζουν.
7: Ο λαοτζίκος αυτός να ξεσηκωθεί και να πει δώστε τους κλέπτες στο λαό. Γιατί ούκο λίγοι είναι τώρα.
0: Άσε καλά, στον επόμενο φίλο παρακαλώ.
7: Καλή σου μέρα.
0: Στον επόμενο φίλο.
8: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Καλημέρα.
8: Είστε ιδιαίτερα δημοφιλείς στο δικό μας στον κλάδο των ταξί. Τους ακούμε φανατικά τη Σαββατοκύριακα. Κύριε Παπαζαφυρίου, σήμερα πήγα να βάλω πετρέλαιο,
0: ναι,
8: και λέει 2,2, 2,20.
0: 2 ευρώ και 20 λεπτά το πετρέλαιο.
8: 20 λεπτά πετρέλαιο κίνησης.
0: Δεν πάμε καλά.
8: Και μπορώ να σας πω και που το έβαλα, άμα αμφισβητεί κανείς, στο Βαρδάρι. Το ενισχυμένο το πετρέλαιο. Και δεν κουνιέται φύλλο. Δεν κουνιέται φύλλο.
0: 2,20.
8: 2,20. 2,20. Στο πρατήριο στην Ποδηλατούπολη με... Να μην πούμε τώρα.
0: Η βενζίνη πώς την είχε?
8: Η βενζίνη και αυτή 2,18, 2,20.
0: Και πού ακόμα? Έφτασε ήδη 105 δολάρια το βαρέλι.
8: Ναι. και βγαίνουμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο και μας παίρνουν 400 ευρώ με 500 ευρώ το μήνα.
0: Επειδή,
8: φεύγουν από την τσέπη μας.
0: Ωραία, επειδή λοιπόν, επειδή το υλικό που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό σου είναι η βενζίνη, θα σου κάνω μια ερώτηση.
8: Το πετρέλαιο
0: και η βενζίνη και τα λοιπά. Ποιος κερδίζει όταν ανεβαίνεις η τιμή του πετρέλαιου και της βενζίνης?
8: Είπαμε, το κράτος, κύριε.
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει με τη φορολογία στη βενζίνη, δηλαδή αποδεικνύεται ότι χωρίς να θέλω να δημιουργήσω προβλήματα, ο ελληνικός λαός, και ας παρεξηγούνται ορισμένοι, είναι τόσο αποδέχτης όλων αυτών των οικονομικών εγκλημάτων που γίνεται, που μου κάνει εντύπωση. Είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχει, να πηγαίνουν οι Έλληνες και να αγοράζουν πετρέλαιο από τα Σκόπια ή να βάζουν βενζίνη στην Βουλγαρία επειδή, για να γλιτώσουν μισό ευρώ? Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια σε αυτή την κυβέρνηση να προσαρμόσει τις τιμές.
8: Έτσι ακριβώς. Ας βάλει πλάτη και ας βγάλει 20 λεπτά, 30 λεπτά. Στην Κύπρο έχει ένα 55. Που η Κύπρο το βιωτικό της επίπεδο είναι πολύ καλύτερο.
0: Κοίταξε κάτι. Η λέξη οικονομία, για να τα ακούσει ο κόσμος, η λέξη οικονομία είναι μονόδρομος. Αν είσαι ικανός, επιτυχάνεις την οικονομία και έχεις κερδοφορία. Οπότε δεν έχεις προβλήματα. Αν είσαι ανίκανος, δεν μπορείς να έχεις κερδοφορία, οπότε φορολογείς το λαό. Φορολογεί λοιπόν το λαό το ανίκανο πολιτικό σύστημα για να δημιουργήσει κερδοφορία στην πατρίδα μας και τελειώνει η ιστορία, διότι ξέρει ότι ο λαός δεν διαμαρτύρεται.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά.
8: Κύριε Παναθηναϊκό, και κάτι τελευταίο. Είσαι άνθρωπος της πιάτσας και επειδή είμαστε και εμείς, εγώ είμαι 26 χρόνια εδώ στον κλάδο μας, πρώτη φορά βλέπω και ρωτάω. Και από τους 10 που ρωτάω, διακοπές θα πάνε 2.
0: Ακριβώς.
8: Δεν λέω να πάνε διακοπές στην Καλλικράτεια. Διακοπές.
0: Και αν ανοίξεις την τηλεόραση, μας λένε άλλα.
8: Άλλα. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας. Μ' ακούτε?
0: Καλημέρα, σας ακούω.
9: Κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Ναι. Σας ακούω.
9: Κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Τι γίνεται, Γιάννη?
9: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ.
9: Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε, γιατί εσείς πρέπει να το ξέρετε. Είπατε προηγουμένως με τον, για τις συντάξεις χειρίας.
0: Ναι.
9: Μεταξύ των άλλων όμως, οι χείρες πληρώνουν και το Ταμείο Ασθένειας για τους άνδρες τους που έχουν χάσει. Ο Άγιος Πέτρος έχει ανάγκη από τις συντάξεις, από τα χρήματα αυτά?
0: Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο.
9: Χείρα, εγώ έχω 40%, 40 ευρώ κάθε μήνα για τον άνδρα μου. Μπορείτε να μου πείτε γιατί συμβαίνει?
0: Μισό λεπτό. Στη σύνταξη χειρίας που παίρνετε υπάρχουν για λόγους υγείας 40 ευρώ για τον άνδρα. Για εσάς υπάρχουν? Ναι.
9: Για μένα, ναι. Αλλά εγώ είμαι ζωντανή.
0: Ναι, μισό λεπτό. Δηλαδή πληρώνετε και εσείς για τη σύνταξη, στη σύνταξη κυρίας, για την υγεία, και ο άνδρας σας?
9: Πληρώ.
0: Είναι που έχει πεθάνει, το ξέρω, μωρέ, κατάλαβα. Και ο άνδρας σας που πέθανε.
9: Διοκρατήσεις είναι. Πληρώνουμε ασθένεια.
0: Διοκρατήσεις έχετε. Διοκρατήσεις έχετε για την υγεία. Του αποθανόντος συζύγου και τη δικιά σας.
9: Διοκρατήσεις, ναι.
0: Θα το ψάξω το θέμα.
9: Μια κάνει, για μένα και μια για τον άνδρα μου.
0: Μου κάνει εντύπωση.
9: Αυτό πιστεύω να το ξέρετε. Το έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος παράπονο αυτό το πράγμα.
0: Θα το κοιτάξω εγώ, μην ανησυχείτε.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο ακούσαμε αυτή τη στιγμή είναι εκτός πάσης λογικής. Εκτός, θα το ερευνήσουμε και αυτό. Διότι στη χώρα μας υπάρχουν πράγματα τα οποία ούτε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας τα βλέπουμε. Είναι τόσο ανημέρωτος ο κόσμος, γιατί τα μέσα μας και οι ενημέρωση δεν ενημερώνουν τίποτα, με αποτέλεσμα να ακούσω τώρα κάτι από την κυρία για να μην το ξέρω. Δυνάμωσέ το, παιδί μου.

0: Επομένως, υπάρχει ένα χρηματιστήριο το οποίο λειτουργεί με έναν περίεργο τρόπο και δεν θα ξεχάσω ποτέ τις προτροπές που γινόταν επί κυβερνήσεων Σιμίτη, τον Κοσμάκη, να πάει να δώσει το παραδάκι του για να αγοράσει μετοχές. Απ' την άλλη μεριά, την περίεργη χώρα που ζούμε, μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα που λένε ένας Ρωμά, ένας Γάλλος μάλλον τουρίστας που έκανε το γύρο της Ευρώπης, βρέθηκε κατά λάθος στο Μενίδη και την κάνει, το ληστεύσανε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Σας ακούω.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαζευρίου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ακούανε λοιπόν στο σταθμό σας και μία κυρία προηγουμένως είπε για τις συντάξεις θανάτου.
0: Ναι.
1: Και εγώ παίρνω σύνταξη δική μου, μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Και σύνταξη θανάτου από τον άντρα μου. Ο Τσίπρας έκανε δύο φορές να πληρώνουμε τον κλάδο ασθένειας. Για ποιο τον πληρώνουμε, για τον πεθαμένο? Το δεύτερο.
0: Δηλαδή μισό λεπτό, εξακολουθείτε να πληρώνετε κλάδο...
1: Βεβαίως, βεβαίως. Δύο φορές και από τη σύνταξη θανάτου και από τη δική μου. Στην αρχή μου είπαν ότι εσείς έχετε δική σας σύνταξη και πληρώνετε για τον κλάδο ασθενείας.
0: Φυσιολογικό είναι αυτό.
1: Για τον άνδρα σας δεν χρειάζεται. Μετά όμως ο Τσίπρας το έκανε και για τους πεθαμένους να πληρώνουμε. Για ποιο λόγο?
0: Ο Τσίπρας το έκανε, η Νέα Δημοκρατία που είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση, γιατί δεν το ξέκανε?
1: Όχι, δεν το ξέκανε και μάλιστα το είπαμε στους συνδικαλιστές των συνταξιούχων και λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι δεν μπορούν, δηλαδή πληρώνουμε δύο φορές για τον κλάδο ασθενείας, για τον πεθαμένο.
0: Θα επικοινωνήσω εγώ με αυτούς που πρέπει να επικοινωνήσω και θα έχετε νέα.
1: Το έχουν παράπονο όλες οι γυναίκες. Και το συζητώ και τώρα το άκουσα στο σταθμό σας, γιατί το ακούω κάθε Σαββατοκύριακο και μου αρέσει η εκπομπή. Και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
1: και επειδή μιλήσατε προηγουμένως με τον κύριο Κοκόρη και κάπου το είπα, γιατί κοιτάξτε το λίγο, γιατί δηλαδή το και η εισφορά της ασθένειας είναι αρκετή, δεν είναι λίγο?
0: Μόλις αυτή τη στιγμή φύγω από το σταθμό και πάω προς το σπίτι, του τηλεφωνήσα αμέσως στον Κοκόρη για αυτό το θέμα, μείνετε ήσυχοι.
1: Ναι, για δείτε το, γιατί εσείς πολλά μπορείτε να ξεψαχνίσετε και να βγάλετε στη φόρα.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, ναι, γεια σας.
0: Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω αν είμαι εγώ.
0: Εσείς είστε, ναι.
2: Γεια σας, κύριε Παπαζαμφυρίου μου.
0: Γεια σας.
2: Σας ακούω 20 χρόνια. Και, λοιπόν, εγώ είμαι, παίρνω σύνταξη χειρίας. Όταν συγχωρέθηκε ο άντρας μου, εσείς μου είπατε πρέπει να κάνεις υπομονή, γιατί είμαι Ρουμάνα πολίτης.
0: Ναι.
2: Με ετοιμάστε,
0: ναι.
2: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
2: Ναι. Να σας πω ότι εντωμεταξύ, επειδή η ηλικία μου επίτρεψε, πήγα και εργάστηκα στη Γερμανία, όπου στο ασφαλιστικό ταμείο μου έπρεπε να πληρώσω από την τσέπη μου 55 ευρώ
0: λοιπόν,
2: κάθε μήνα.
0: Επειδή το θέμα το οποίο συζητάμε έχει έκταση, θα πάρετε,
2: ναι,
0: μισό λεπτό λίγο.
2: Είναι αργά.
0: Θα πάρετε μόλις κλείσετε το τηλεφωνικό κέντρο, το 909090,
2: ναι.
0: Να σας δώσω το τηλέφωνο του γραφείου μου και πάρτε μου τη Δευτέρα, ναι, για 9.30 το πρωί.
2: Θα σας πάρω οπωσδήποτε, γιατί...
3: Εντάξει. 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Ραδιόλε! Ραδιόλε!
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: η καλύτερη σου.
1: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I jumbled out to like and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel.

0: Sport.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το
4: 410 64 414 στο zetapalace.gr και στα social.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. 105,1 Goal FM.

0: Η ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνω κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν δύο λε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.